Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Είχα να τα ακούσω
2: που
1: μια
2: πολύ μας έλειψε. Κι εγώ, να το πω. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο και αμέσως μετά Νίκος Παναγιωτόπουλος, δίωρος χορταστικός. Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Δύο τροχαία μέσα σε λίγη ώρα στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Το μποτιλιάρισμα αρχίζει από τη συμβολή της Λεωφόρου Κηφισού με τη Δυραχείου. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ. Επίσης στις Λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Σκάρα Μαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Αθήνα, στη συμβολή της με τη Λεωφόρο Κηφισού. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 15 με 20 λεπτά η ανάσχεση μεταξύ των κόμβων Φιλής και Ηρακλείου και στην έξοδο Γελαμία, 10 λεπτές καθυστερήσεις στην έξοδο Γελαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σε κλειοκαύσωνα η χώρα, σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να κυμανθεί η θερμοκρασία. Στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι από σήμερα και για όσο χρειαστεί. Κλιματιζόμε οι λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων και που θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες και συγκεκριμένα στην Αγίου Παύλου, Νέο Κόσμο, Βοτανικό, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Χυψέλης και Αμπελοκήπων. Σε 37 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Ολοκληρώνεται σήμερα το στάδιο των ενστάσεων στη δίκη για τα Τέμπη με την τελευταία τοποθέτηση συνηγόρου υπεράσπισης κατηγορουμένου. Το πρώτο στάδιο ενστάσεων ετοιμάτων αρνήσεων κατηγορίας και αυτοτελών ισχυρισμών των κατηγορουμένων. Στη συνέχεια, η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας θα προτείνει επί των ετοιμάτων που υπέβαλαν συνήγοροι των κατηγορουμένων σχετικά με την αναβολή της δίκης, την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος και την αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαχωρισμό των δικογραφιών. Στην υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στην οικία Νέστορα, ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, αναμένεται να προσαχθεί σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη μετά από επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, προκειμένου να απολογηθεί για τη βαριά δίωξη που αντιμετωπίζει σχετικά με την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονης από ανήλικες σημειώθηκε χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η επίθεση κατεγράφει με κινητό τηλέφωνο. Η ανήλικη διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, σύμφωνα με την ανακοίνωση της στασής, οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μεγάρου Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν ως και την Πέμπτη στις 10 παρα 20 το βράδυ. Στο διεθνή χώρο, στις φλόγες τυλίχθηκε τάνκερ στα στενά του Ορμούς, ενώ οι Ιρανοί εμπόδισαν δύο δεξαμενόπλια που κινήθηκαν χωρίς εξουσιοδότηση. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως ξεκίνησε νέο κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν, το οποίο συνεχίστηκε για ένα διαδοχική νύχτα. Η αεράμινα του Κουβέιτ βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση, αντιμετωπίζοντας επιθέσεις από ντρόουνς, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Στρατού της χώρας. Εν τω μεταξύ, οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν πως κατέριψαν τρεις Ιρανικούς πυράβλους που στόχευαν το βασίλειο, ενώ ένας τέταρτος κατέπεσε σε ερημική περιοχή. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ προειδοποίησε πως η χώρα του θα απαντήσει με σφοδρότητα αν δεχθεί επίθεση από το Ιράν μετά την αναχέτηση ενός Ιρανικού πυράβλου που είχε ως στόχο το λιμάνι της Άκαμπα στην Ιορδανία. Η τιμή του πετρελαίου Brent κατέγραψε άλμα 3,3% υπερβαίνοντας τα $90 το βαρέλι, καθώς οι αγορές αντέδρασαν μετά τις νέες εξελίξεις στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια, καθώς επιβλήθηκε 1-0 της Αργεντινής σε έναν τελικό που κυριάρχησε κατά κράτος, έχοντας πολλές χαμένες ευκαιρίες, ενώ δεν επέτρεψε στην ομάδα του Μέση να δημιουργήσει κινδύνους στην εστία της. Το γκολ που έκρινε τον τελικό πέτυχε ο Φεράν Τόρες στο 106 της παράτασης και χάρισε το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της Ισπανίας μετά το 2010. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της FIFA Infantino αποδοκιμάστηκαν έντονα από στο στάδιο του Νιου Τζέρσι κατά την τελετή απονομής μετά τον τελικό του Μουντιάλ.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Για Γενικά αίθριος καιρός σήμερα στην Αττική, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί με ένταση 3 ως 4 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά του νομού μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σήμερα από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Για 2 ώρες μαζί θα είμαστε σήμερα, για αυτή την εβδομάδα, και μετά να πάρουμε και εμείς σιγά σιγά σειρά για τις καλοκαιρινές διακοπές. Δευτέρα 20 Ιουλίου του 2026 με καυσονάκο. Παιδιά, τώρα τσακώνονται με τον καύσωνα. Θα είναι κόκκινος, θα είναι ακραίος, θα είναι πορτοκαλί, θα είναι ήπιος, θα είναι τέλος πάντων. Θα ανέβουν οι θερμοκρασίες. Εμείς γλιτώσαμε τους καύσωνες που είχε η Δυτική Ευρώπη, τέλος πάντων. Τώρα για 2, 3, 4 μέρες προσοχή, γιατί θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Προσοχή, προσοχή. Ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες, στις μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί η θερμοκρασία και η υψηλή θερμοκρασία έκανε κακό. Τέλος το Μουντιάλ και η Ισπανία άξιζε το παγκόσμιο κύπελο. Ήταν η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης, κυριάρχησε στον τελικό και σήκωσε δίκαια το τρόπαιο. Όμως το τελευταίο χειροκρότημα δεν ανήκει στους πρωταθλητές, ανήκει στον Λιονέλ Μέση. Αν και δεν έπαιξε, αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι μπορεί να μπαίνουν στις προθήκες στα τρόπαια, μπορεί τέλος πάντων οι πρωταθλητές να γράφονται στην ιστορία, οι τίτλοι γράφουν ιστορία, οι θρύλοι όμως την ξεπερνούν αυτή την ιστορία. Ο Λιο Μέση το έχει αποδείξει, ο καλύτερος όλων των εποχών, και κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς γίνεται όλη η ιστορία. Γράφω κι εγώ ένα μήνυμα, οι τίτλοι γράφουν ιστορία στο X, έτσι. Οι θρύλοι την ξεπερνούν, γράτσιας Λίο Μέση. Τσουκ, έρχονται από κάτω 2 τύποι και μου λέει: η ιστορία θα γράψει ότι η υποστήριξη τους γενοκτόνους και παρά το στήσιμο του Μουντιάλ, υπέρ του τελικά ήρθε δεύτερος. Μιλάμε απόλυτος ο τύπος, τιμένο για το Μέση, έτσι. Συν ότι είναι γενοκτόνοι. Ποιοι ακριβώς είναι γενοκτόνοι? Οι Αργεντίνοι, η οποία η κυβέρνησή τους προφανώς δεν πήρε θέση κατά της γενοκτονίας στη Λωρίδα της Γάζας. Ο άλλος μου λέει, ξέρεις, το δεύτερο μισό του επωνύμου μου, στο Μέση δηλαδή, και τον δείχνει με κιτζάμπ εκεί, ξέρεις, στο εκεί που είναι τα μνημεία των Εβραίων και τα λοιπά. Παιδιά, ψυχραιμία, πήγα και εγώ να γράψω τώρα να πω. Προσέξτε πώς γίνεται η ρητορική του μίσους. Βλέπουμε Μουντιάλ, βλέπουμε ποδόσφαιρο που να μας ενώνει γενικώς ως άθλημα, να μας χωρίζει, αλλά με τον κανονικό τρόπο, με τους παίχτες που υποστηρίζουμε, τις ομάδες που υποστηρίζουμε. Η άλλη βρήκε τον τρόπο να βγει και να σου πει γενοκτονία, ενώ η Ισπανία με το χουντέο Φράγκο επί τόσα χρόνια, τους βασιλιάδες, το ότι φιλοξένησαν τους Ναζί, το ότι να πω για τους Καταλανούς, για τους Βάσκους. Λέω, άστο ρε Νίκο, τώρα θα μπει σε μια ιστορία τώρα. Ενώ μην ξεχνάμε ότι η Αργεντινή έδωσε και αντιπικιακό πόλεμο. Απελευθερώθηκε από τους αποικιοκράτες Ισπανούς. Κατάλαβες πως πάει η κουβέντα τώρα? Δεν βρίσκεις σωσμό τώρα. Δεν βρίσκεις σωσμό. Δηλαδή, ο άλλος βρήκε να σου πει για την γενοκτονία. Μουντιάλ, ποδόσφαιρο και αυτά. Ο άλλος σου είπε, καλά να πάθουν γιατί οι Ισπανοί, επειδή τώρα έχουν σοσιαλιστεί βέβαια, ήταν κατά της γενοκτονίας. Αλλά πουλάνε όπλα στην Τουρκία και κάνουν διάφορα άλλα. Ότι ήταν αποικιοκράτες. Δηλαδή μένεις σε μια κουβέντα που σε βγάζει από τον εαυτό σου και λες όχι, όχι, όχι, δεν θα απαντήσω. Λοιπόν, ο Μέση έφυγε χωρίς το ιδανικό φινάλε, αλλά με κάτι πολύ μεγαλύτερο. Την καθολική αναγνώριση ότι υπήρξε ένας από τους ελάχιστους ποδοσφαιριστές που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το ίδιο το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι που παίζανε οι Ισπανοί έπαιζε ο Μέση στην Μπαρτσελόνα, έτσι. Δεν χρειαζόταν άλλο ένα κύπελο για να αποδείξει ποιος είναι, το είχε κάνει εδώ και χρόνια. Λοιπόν, οι τίτλοι, όπως είπα, μπαίνουν στις τροπαιοθήκες, οι θρύλοι όμως μπαίνουν στις καρδιές των φιλάθλων. Και ο Μέση δεν αποχωρεί ως ένας μεγάλος πρωταθλητής, αποχωρεί ως σημείο αναφοράς μιας ολόκληρης ποδοσφαιρικής εποχής. Και την ώρα που έχουμε το Μουντιάλ, η άβολη στιγμή είναι όπου μπουκάρει ο Τραμπ και προσπαθεί να μπασταγωθεί ανάμεσα στους Ισπανούς. Δηλαδή, η φωτογραφία η τελική είναι των παιχτών. Έτσι φεύγουν όλοι και οι παράγοντες εκεί που σηκώνουν την κούπα. Πήγε και χώθηκε ο Ινφαντίνο, ο άλλος τύπος τέλος πάντων, αυτός ο πρόεδρος, ο φοβερός, όπου γλύφει τον Τραμπ όπου βρίσκεται και όπου του πήγε και το τρόπαιο, έτσι. Να το δει εκεί πέρα, να το χαϊδέψει μαζί με την Μελάνια, εκεί που ήταν πίσω από τα θωρακισμένα τζάμια και παρακολουθήσανε. Τέλος πάντων, πήγε ο Ινφαντίνο να τον τραβήξει. Αυτός κάθισε, βγήκε στη φωτογραφία κανονικά. Εκεί που οι Ισπανοί θα το κόψουν βέβαια κάποια στιγμή. Τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει, μια χαρά. Θα τον εξαφανίσουν τον Αμερικάνο από εκεί, πρόεδρο. Υπήρξε κάργα γιούχα στο γήπεδο, γιατί εκεί δεν χαρίζονται κάστανα, δεν έχει εκεί. Είναι ο κόσμος, ο απλός κόσμος που βλέπει και εκφράζεται ελεύθερα. Έφαγε ένα γιούχο ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, και ο Ινφαντίνο, που τέλος πάντων και αυτός έκανε τα διάφορα περίοδα. Θα τα πούμε και για το Μουντιάλ όμως συνέχεια. Παιδιά, τώρα ένας καυσονάκος είναι θα περάσει. Σε κλειό καύσωνα μας λένε οι μετρολόγοι. Ως 41 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα. Ο υδράκιος θα παραμείνει σε πολύ ψηλά επίπεδα ως και την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη αναμένεται αισθητή πτώση θερμοκρασία και την Παρασκευή θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, παιδιά. Πού θα πάει αυτή η ιστορία? Όχι, δεν υπάρχει κλιματική κρίση, παιδιά. Κατά τα άλλα, ο Τραμπ τα έβαλε με τους Καναδούς, γιατί καίγονται τα δάση, λέει, και του βρωμίζουν την αυλή του, δηλαδή τις ΗΠΑ. Ρε κακομοίρη, δεν βλέπεις ότι υπάρχει κλιματική κρίση? Και θέλει να τους βάλει και διόδια τώρα. Δηλαδή, θα τους βάλει τέλη, λέει, θα τους αυξήσουν τους δασμούς για να τους εκδικηθεί, λέει, για τους καπνούς. Δεν βλέπει ότι η κλιματική κρίση θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, αλλά επιμένει στη διαχείριση ότι πρέπει τώρα τα δάση του Καναδά, παιδιά, έχουμε μέγα φωτιές εκεί πέρα. Δηλαδή μιλάμε για δάση τα οποία είναι θεόρατα, τεράστια, υπερονόβια. Τι να μπεις, τι διαχείριση να κάνεις? Κάνουν διαχείριση, αλλά όσο μπορούν, τέλος πάντων. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η αλλαγή του κλίματος όμως δεν νομίζω ότι μπορεί άνθρωπος να διαχειριστεί αυτή την ιστορία, αν δεν υπάρχουν πρωτοβουλίες σε παγκόσμιο επίπεδο ώστε να μειωθούν οι ρήποι και όλα αυτά και να μπορούμε να περιορίσουμε λίγο αυτή την κλιματική κρίση. Η θερμοκρασία λοιπόν θα είναι στις Κυκλάδες 33 με 34 βαθμούς, για να επιστρέψουμε στην Ελλάδα, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 35 με 37 βαθμούς και στα υπηρετικά 39 και τοπικά 40 με 41 βαθμούς. Τώρα στην Αττική θα έχουμε το βοριαδάκι, οπότε θα ψηλοδροσιζόμαστε όσο μπορούμε. Η θερμοκρασία 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Τώρα, έχουμε πέρα από το Μουντιάλ, τις υψηλές θερμοκρασίες κτλ. Να μην ξεχάσω ότι σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τον προφήτη Ηλία. Μιλάμε έναν από τους μεγαλύτερους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Χρόνια πολλά στον Ηλία, στην Ήλια, στην Ηλιάνα, σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Τώρα, για να επιστρέψω στα άλλα, ο πόλεμος καλά κρατεί, παιδιά, αυτός που είχε σταματήσει ο Τραμπ, το Ορμούζ στα κόκκινα, πλοίο στις φλόγες, μετά από επιθέσεις του Ιράν, σφυροκόπημα των ΗΠΑ της Αμερικής, τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά, απόψε είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. Οι νέοι βομβαρδισμοί, λέει, έγιναν για να τιμηθούν οι Αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Και τώρα όλοι κρατάμε την ανάσα μας, γιατί θυμάστε αυτά τα 10 λεπτά που θα έμπαιναν στη βενζίνη, στο πετρέλαιο κτλ. Ξανεμίστηκαν με μια μπομπίτσα που έπεσε εκεί πέρα. Οπότε πάμε για υψηλότερα. Ωστόσο, σήμερα, 20 Ιουλίου, θα πρέπει να θυμόμαστε το 1974. Τη μέρα που η Κύπρος προδόθηκε δύο φορές. Υπάρχουν επέτειοι που δεν προσφέρονται έτσι για τυπικές δηλώσεις, ούτε για διπλωματικές ευγένειες. Η 20 Ιουλίου είναι μία από αυτές. Και δεν ξέρω. Τώρα να σας πω και την αλήθεια, μισό λεπτάκι, βλέπω εδώ τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τίποτα αυτό, λίγα, καμία αναφορά, τίποτα, ξεχνάμε έτσι. Δεν ξεχνώ, ήταν το σύνθημα. Το μήνυμα, τέλος πάντων, αλλά τελικά ξεχνάμε. Η 20 Ιουλίου ήταν λοιπόν μία από αυτές που, τέλος πάντων, δεν χρειάζονται τυπικές δηλώσεις ή διπλωματικές ευγένειες. Είναι η μέρα που η Κύπρος πλήρωσε με αίμα, προσφυγιά, νεκρούς και αγνοούμενους στην προδοσία, όσων άνοιξαν την πόρτα στον εισβολέα και την κοινικότητα, όσων έκαναν πως δεν έβλεπαν, έτσι. Η τουρκική εισβολή είναι μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Και αυτό απλώς να το θυμόμαστε και να μην το ξεχνάμε ποτέ. Γιατί συνεχώς λέμε διεθνές δίκαιο, διεθνές δίκαιο, αλλά το διεθνές δίκαιο παραβιάζεται τις περισσότερες φορές από τους ισχυρούς. Όμως πριν από τα αποβατικά στην Κερίνια, είχε προηγηθεί το πραξικόπημα της αμερικανοστήριχτης στρατιωτικής χούντας. Την εποχή εκείνη είχε φύγει ο Παπαδόπουλος, ήταν Ιωαννίδης, που αποσταθεροποίησε την Κυπριακή Δημοκρατία και έδωσε στην Άγκυρα το πρόσχημα που αναζητούσε. Βέβαια, νωρίτερα είχαν γίνει άλλα τραγικά λάθη από τις πολιτικές ηγεσίες και της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου, με τις συμφωνίες της Ζυρίχης και συνέχεια βάλαμε μέσα ως εγγυήτρια δύναμη την Τουρκία. Τη βάλανε οι Βρετανοί για το διέρη και βασίλευε. Ποτέ δεν είχε δικαιώματα η Τουρκία στην Κύπρο. Ας μην παραμυθιαζόμαστε από την προπαγάνδα των Τούρκων. Η ιστορία δεν μπορεί να γράφεται μισή. Ούτε να ξεχνά εκείνους που άναψαν το φυτίλι, ούτε εκείνους που εκμεταλλεύτηκαν τη φωτιά. Ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών και ειδικότερα του τότε Υπουργού Εξωτερικών, του Χένρι Κίσιντζερ, όπου βγαίνουν τα απόρριτα στοιχεία, και μάλιστα υπάρχει και μια επανέκδοση του βιβλίου του καλού φίλου και συναδέλφου Μιχάλη Γνατίου με τον Βενιζέλο, όπου είχαν κάνει ένα πρώτο βιβλίο και είχαν δώσει σημαντικά στοιχεία. Τώρα βγαίνει η επανέκδοση όπου έχει καινούργια στοιχεία και αποδεικνύει ότι ο Kissinger ουσιαστικά ήταν πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Πολλοί θεωρούν ότι ο Ουάσιγκτον απέδειξε ή απέδειξε το τι ακριβώς κάνει στην εξωτερική της πολιτική, επέδειξε ανοχή, αδράνεια ή αν θέλετε ουσιαστικά έφτιαξε στο παρασκήνιο το σχέδιο. Εκείνο που είναι αδιαφυσβήτητο είναι πως οι μεγάλες δυνάμεις δεν απέτρεψαν την τραγωδία. Ούτε καν οι Ρώσοι, όπου στο τέλος της διαδικασίας έκανε πολλά λάθη ο Μακάριος στην προσπάθειά του να κρατήσει την ανεξαρτησία και την αυτοδιάθεση του κυπριακού λαού. Ωστόσο έκανε τεράστια λάθη, γιατί από τη μία τον πιέζανε να γίνει μια ανατοϊκή χώρα και να εχωρήσει κάποιες βάσεις στην Τουρκία, στις ΗΠΑ και βέβαια να ξεχάσει την ένωση με την Ελλάδα, όπου το γύρισε και αυτός από ενωτικός, όπου έκανε το δημοψήφισμα και είχε πάρει 98% και μπήκε στον πολιτικό στίβο, στη συνέχεια ήταν ανθενωτικός. Γιατί τα συμφέροντα ήταν αυτά, οι ισορροπίες, το σκάκι, η γεωπολιτική σημασία της Κύπρου, το αεροπλανοφόρο της Μεσογείου και όλα αυτά, τον έκαναν και αυτόν να αρχίζει να ψάχνει με τους ανεξάρτητους, με τους Ρώσους. Όταν έγινε όμως εισβολή, οι Ρώσοι τίποτα δεν κάνανε, έτσι. Λοιπόν, έτσι για να ξέρουμε τι περιμένουμε, από ποιους περιμένουμε. 52 χρόνια η κατοχή συνεχίζεται. Ψηφίσματα του ΟΗΕ παραμένουν ανεφάρμοστα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση περιορίζεται σε δηλώσεις αρχών. Και η διεθνής κοινότητα έχει μάθει να συνυπάρχει με ένα παράνομο τετελεσμένο. Μιλάμε για κατοχή. Μιλάμε για κατοχή. Και αν υπήρχαν τότε θεωρητικά και υποθετικά οι λόγοι για επέμβαση της Τουρκίας, σήμερα δεν υπάρχουν. Παραμένει ο κατοχικός στρατός. Η ίδια η Τουρκία διατηρεί τα στρατεύματα κατοχής στην Κύπρο, συμμετέχει σε διεθνείς διασκέψεις, υπογράφει εμπορικές συμφωνίες, διαπραγματεύεται με την Ευρώπη και αντιμετωπίζεται συχνά ως πολύτιμος γεωπολιτικός εταίρος. Τελικά, η μεγαλύτερη υποκρισία δεν είναι μόνο ότι η εισβολή δεν τιμωρήθηκε, είναι ότι ο κόσμος έμαθε να ζει μαζί της. Όταν το διεθνές δίκαιο εφαρμόζεται επιλεκτικά, πάβει να είναι δίκαιο και μετατρέπεται σε ένα εργαλείο ισχύος. Και όσο η κατοχή αντιμετωπίζεται ως μια εκκρεμότητα της διπλωματίας, η Κύπρος θα θυμίζει πως στην παγκόσμια πολιτική οι αρχές συχνά υποχωρούν μπροστά στα συμφέροντα και στην ισχύ. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, Νίκος Νακοτόπουλος στο μικρόφωνο απέναντί μου, Ορέστης Παπάς, στη ρύθμιση των ήχων, Αγγελική Λάζου, επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Αφροδίτη Σιμή της μουσικές επιλογές, Δίνα Μόσχου στη ροή της εκπομπής, στο τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viper 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και βέβαια, ζούμε στους ρυθμούς του Μουντιάλ που τελείωσε βέβαια, είδαμε την Ισπανία να σηκώνει την κούπα. Στην Ελλάδα θα δούμε ποιος θα σηκώσει την κούπα των εκλογών, γιατί έχουμε μπει στην πιο παράξενη προεκλογική περίοδο της μεταπολίτευσης. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές, αλλά όλοι κάνουν προεκλογική εκστρατεία. Ο Πρωθυπουργός λέει άνοιξη του 2027, οι υπουργοί κλείνουν μάτι για το Σεπτέμβριο και οι βουλευτές τυπώνουν κάρτες, λες και οι κάλπες στείνονται αύριο. Μάλιστα, καλούν και τους ψηφοφόρους που τους είχαν ξεχάσει τώρα σε καφέ, συγκεντρώσεις. Ξέρετε, γίνεται χαμός. Παίρνουν τηλέφωνο στο σπίτι, στέλνουν SMS, θα χαρούμε πολύ να σας δούμε στο καφέ τάδε, να έρθουμε από το σπίτι σας, να μας κάνετε έτσι μια, ξέρετε, to know us better, να γνωριστούμε λίγο καλύτερα μαζί με τους υπόλοιπους φίλους σας, μπας και μας θυμηθούν και μας ψηφίσουν στην κάλπη. Μας θυμηθήκανε. Είναι σαν να ανακοινώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι δεν θα βρέξει με ομπρέλα στο χέρι. Και σαν να μην έφτανε αυτό, από το Σεπτέμβριο ανοίγει και το δεύτερο προεκλογικό μέτωπο. Τα δικαστήρια, παιδιά. Και προσέξτε τώρα γιατί το λέω αυτό. Γιατί πέρα από τα οικονομικά και το πότε θα γίνουν εκλογές, ο εφηνιδιασμός, οι τακτικές, έχουμε ο ΠΚΠΕ, το περιμένουμε, ρε παιδί μου, το Νοέμβριο. Περιμένουμε διάφορες δίκες, ιστορίες. Έχουμε τις υποκλοπές το Δεκέμβριο, η έφεση. Έχουμε Τέμπη σε πλήρη δικαστική εξέλιξη. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με νέες δικογραφίες στον ορίζοντα. Δηλαδή, η κυβέρνηση δεν μετρά μόνο δημοσκοπήσεις, θα μετρά και κλητήρια θεσπίσματα. Γιατί για το θέμα του ΠΚΠΕ, προσέξτε, είναι ένα μακρόσυρτο πράγμα το οποίο θα έρχεται και θα σκάνει διάφορες υποθέσεις. Στο θέμα των υποκλοπών, δεν είναι μόνο η δίκη που γίνεται για τα μη πολιτικά πρόσωπα. Θα είναι και η δίκη Τριαντόπουλου Καραμαλή, γιατί ακόμα το Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει αν θα τους παραπέμψει, πού θα τους παραπέμψει. Αν θα τους παραπέμψει και θα βγουν και αποφάσεις και διάφορα τέτοια θέματα του τι θα γίνει. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τα εσωτερικά ζητήματα. Έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ που αλλάζει σελίδα. Η Ρένα Δούρα αναλαμβάνει την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Πολάκης θα είναι στον πολιτικό σχεδιασμό. Ο Παπάς γραμματέας. Ο Τσίπρας απέναντι. Γλέντια. Είναι ένα σπάνιο πολιτικό φαινόμενο, ένα κόμμα να κινδυνεύει περισσότερο από τον ιδρυτή, δηλαδή τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί ουσιαστικά ιδρυτής είναι, αυτός οδήγησε στην κυβέρνηση τον ΣΥΡΙΖΑ, παρά από τον αντίπαλό του. Μιλάμε τώρα για ωραίες καταστάσεις που θα ζήσουμε από το φθινόπωρο. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr. Αλφα Ρέιντιο 989.
1: Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Ρέντιο λοιπόν, 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλες και όλους. Και μιας και μιλάμε για επιστροφές, καταστροφές, ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει ακόμα ανακοινώσει κόμμα, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες ψάχνει γραφεία, καταρτίζει ψηφοδέλτια και οργανώνει μηχανισμό. Το Μαξίμου επισήμως λέει ότι δεν ανησυχεί, αλλά επισήμως μετρά από όσοι ανησυχούν. Γιατί όπως λένε οι δημοσκοπήσεις, η αυτοδυναμία σήμερα μοιάζει περισσότερο με ευχή παρά με αριθμητική πράξη. Και άμα σου βγει στην εξίσωση και Σαμαράς, πάει. Τώρα στα εξωτερικά και εθνικά θέματα. Η Τουρκία συνεχίζει να κάνει αυτό που κάνει καλύτερα, να μετατρέπει κάθε γεωπολιτική κρίση σε επιχειρηματική ευκαιρία και γεωπολιτική ευκαιρία. Προσέξτε τώρα να δείτε, επειδή λέμε τώρα 20 Ιουλίου, εισβολές, αυτά και ιστορίες και Τουρκία κατεχόμενα, δεν ιδρώνει το αυτή κανενός. Και όχι μόνο δεν ιδρώνει σε ανθρώπους και χώρες τέλος πάντων που υποτίθεται μας υποστηρίζουν, π.χ. Γαλλία, Μακρόν, Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία, Γαλλία και Ιταλία, προσεκτικά, αλλά Ιταλία ήταν φιλότουρκη πάντα, και Ισπανία, έτσι, γιατί κάποιοι πανηγυρίζουν για την γενοκτονία, το ότι θα παραδώσει αεροπλανοφόρα και τα λοιπά στους Τούρκους δεν μας ενδιαφέρει. Τι λέω κι εγώ, γιατί μπαίνω σε αυτή την κουβέντα. Τέλος πάντων, με παρασύρουν, ξέρετε, καταλάβατε. Η Γαλλία και η Ιταλία θέλουν να συνεργαστούν για ευρωπαϊκό αντιρροπορικό σύστημα. Και βέβαια η Τουρκία συζητά με αυτούς για αμυντική βιομηχανία που μπορεί να επεκταθεί και επιχειρηματικό project και επιχειρεί να μπει από την πίσω πόρτα στην ευρωπαϊκή άμυνα. Στα προγράμματα, παιδιά, στα δισεκατομμύρια. Το δίδαγμα είναι απλό. Στις διεθνείς σχέσεις, παιδιά, δεν υπάρχουν αιώνιοι φίλοι, υπάρχουν αιώνια συμβόλαια και συμφέροντα. Και επειδή οι κρίσεις δεν τελειώνουν, στα στενά του Ορμούσκ μυρίζει πλέον μπαρούτι ξεκάθαρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν επέστρεψαν στις επιθέσεις. Τα δεξιοπενόπλια περνούν με το σταγονόμετρο και το Brent ανεβαίνει. Και όσο φτερνίζεται το Ορμούς, βύχει το ελληνικό πρατήριο. Κάθε drone στον Περσικό μεταφράζεται σε λίγα λεπτά του ευρώ στην Αντλία. Και πάμε έτσι. Και ζούμε όλη αυτή την κατάσταση. Και μέσα σε όλα αυτά, η Αθήνα μας θύμισε ότι δεν γερνάει μόνο ο πληθυσμός, γερνάει και η πόλη, γιατί βγαίνουν συνεχώς οι έρευνες και μας δείχνουν μπαζωμένα ρέματα, πολυκατοικίες 60 ετών, υπόγεια που έγιναν πάρκινγκ, τείχη που εξαφανίστηκαν για να γίνει μεγαλύτερο το σαλόνι. Έχουν παρέμβει μέσα στα σπίτια και δεν ξέρω με ποια επίπτωση στατικότητας για να τα κάνουμε πιο όμορφα, πιο ωραία, πιο αξιοποιήσιμα. Airbnb το λένε αυτό. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο τι χτίζουμε, είναι πάνω σε τι χτίσαμε και τι υπάρχει τώρα. Γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Η φύση έχει ένα κακό συνήθειο. Δεν ξεχνά πού ήταν το ποτάμι. Και δεν είναι μόνο το ποτάμι, είναι από κάτω, διάφορα γεωλογικά φαινόμενα. Τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο είναι ότι και σε αυτό το κομμάτι, επειδή μιλάμε για υποδομές, επειδή μιλάμε γενικότερα για τεχνικά έργα, η Αθήνα είναι μια παλιά πόλη, η οποία χτίστηκε άναρχα. Και βέβαια υπάρχουν και τα πάνω σηκώματα. Δηλαδή ξεκίναγες για μονοκατοικία και γινόταν εξαόροφο. Καταλάβατε, και μέσα στο εξαόροφο αρχίζαν μέσα οι παρεμβάσεις. Οπότε τι να σου κάνουν και οι κολόνες. Για να κλείσουμε τώρα πάντων και με μια είδηση που περνάει λίγο στα ψηλά, αλλά έχει σημασία. Η οικονομία αλλάζει, λένε οι δείχτες. Οι περισσότερες επενδύσεις έρχονται, περισσότερες εξαγωγές γίνονται, περισσότερη τεχνολογία, ωραία όλα αυτά. Αλλά ο πολίτης θα πιστέψει ότι άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο όταν αλλάξει και το παραγωγικό του εισόδημα. Γιατί εντάξει, καλά είναι όλα αυτά που συζητάμε και λέμε, ρε παιδί μου, για διάφορα εξελάκια, αριθμούς, εισαγωγές, εξαγωγές, δημοσιονομικά χρέη κτλ. Αλλά γιατί όλα αυτά, τα Apple τέλος πάντων που ακούμε, δεν ψωνίζονται στο σούπερ μάρκετ. Οι άνθρωποι ψωνίζουν και εκεί υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα. Η Ελλάδα μπαίνει σε προεκλογική περίοδο χωρίς να έχει ημερομηνία εκλογών, και αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Αλλά έχουμε άλλες ημερομηνίες που περιμένουμε να δούμε, ας πούμε, πότε θα μπει ο μισθός, πότε θα τελειώσει ο μισθός, πότε θα έχουμε τις δίκες, πότε θα έχουμε τα σκάνδαλα. Στην Ελλάδα οι εκλογές παραμένουν άγνωστη ημερομηνία. Οι δίκες όμως και η ακρίβεια έχουν ήδη κλείσει θέση στο ημερολόγιο. Και καμιά φορά πριν ανοίξουν οι κάλπες, ανοίγουν οι φάκελοι και οι υποχρεώσεις, έρχονται οι λογαριασμοί, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο προφανώς πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, αλλά όχι μόνο η κυβέρνηση, πρέπει να το αντιμετωπίσει και η αντιπολίτευση και τα κόμματα που θέλουν να διεκδικήσουν την εξουσία. Επομένως, πρέπει και σε αυτά να δώσουν απαντήσεις για να πείσουν τους πολίτες ότι κάτι συμβαίνει και κάτι μπορεί να συμβεί. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: 1989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώτο επεισόδιο από τη νέα σειρά podcast Ιστορίες Ελπίδας, που υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil. Η σειρά παρουσιάζει αληθινές ιστορίες ανθρώπων από την οικογένεια της Ελπίδας και του οράματος Ελπίδας, οι οποίοι μοιράζονται εμπειρίες ζωής, αγώνα και ελπίδας, αναδεικνύοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της εθελοντικής προσφοράς. Σε κάθε επεισόδιο η Αθηναία Ιρανέγκα συζητάει, ακούει, μοιράζεται μαζί μας τις αφηγήσεις γονιών, παιδιών που μεγάλωσαν έχοντας δώσει τη δική τους μάχη, αλλά και ανθρώπων που βρήκαν ένα συμβατό δότη και μια νέα αρχή. Τα 8 επεισόδια αποτελούν παράλληλα ένα φόρο τιμή στο όρομα της Μαριάννας Βαρδί Βαρδινογιάννη και σε όσους συνεχίζουν το έργο της μέσα από πράξεις αγάπης και προσφοράς. Οι Ιστορίες Ελπίδας είναι διαθέσιμες στο bot.gr, στο Spotify και στο YouTube. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη. Ηλία, χρόνια πολλά που γιορτάζεις. Καλημέρα στην Στεφανία, στη Δήμητρα, στην Αγγελική που μου στέλνετε τις καλημέρες στα προσωπικά μου social media. Την καλημέρα μου στην Όλγα Βλάχου, στην Όλγα από τη Ζάκυνθο. Στο Σπύρο, καλημέρα Σπύρο. Εν μέσω σκανδάλου υποκλοπών, η κυβέρνηση υποχρεώνει τα σώματα ασφαλείας, λέει, να εκδώσουν ψηφιακή ταυτότητα και προσωπικό αριθμό. Δεν έχουν δικαίωμα να ζουν offline, έλεος με τις υποχρεωτικότητες. Ας δούμε και λίγο τι γίνεται σε Αγγλία και Ελβετία με την προαιρετικότητα. Και βέβαια, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, έχουμε και τις πολιτικές διεργασίες, έχουμε τα ζητήματα τα οποία αφορούν την κεντροαριστερά. Είχαμε το Σαββατοκύριακο αλλαγή σελίδα, θα έλεγα, για το ΣΥΡΙΖΑ. Όλη η προηγούμενη εβδομάδα ήταν. Είχαμε τις παραιτήσεις, την παραίτηση του κυρίου Φάμελου, τις εξελίξεις, τις παραιτήσεις και αποχωρήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι παρέδωσαν έδρα, άλλοι όχι, ανεξαρτοποιήθηκαν. Ένα κόμμα το οποίο ψήφισε ο ελληνικός λαός ως αξιωματική αντιπολίτευση και από 47 βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα δεν ξέρω, τώρα έχουν μείνει 14 λιγότεροι. Πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εξελέγει αυτή την εβδομάδα. Έχουμε και πρόεδρο την κυρία Δούρου. Συνεχίζονται οι εσωκομματικές διεργασίες για να δούμε το τι ακριβώς θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Αμανατίδη, καλή σας.
6: Αλφα 94,7.
7: Άνεση και λειτουργικότητα.
8: Αισθητική και ποιότητα.
7: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
8: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
7: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
8: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
7: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
8: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
8: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
7: Μελισσότοπος Καστοριάς.
8: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
7: Ζήστε το σπίτι σας.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
11: Κάθε
7: παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
11: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
12: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Ότι χαμένη ψήφο ή όχι. Γιατί ΣΥΡΙΖΑ και όχι Αλέξη Τσίπρα?
13: Κοιτάξτε, γιατί, όχι γιατί Αλέξη, μην το βάζετε αντιπαραθετικά ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Εγώ δεν το βάλω αντιπαραθετικά. Δεν είναι μόνο για τον Αλέξη.
0: Επειδή προσέξτε, εσείς, το ίδιο ισχύει. Απλώς όμως εσείς είσαστε στην ίδια δεξαμένη υπό αυτή την έννοια.
13: Οι διαχωρισίες γραμμές, επιτρέψτε μου να πω, κύριε Παναγιωτόπουλο, ειδικά τα τελευταία χρόνια και μετά το μνημόνιο και την κρίση, δεν είναι έτσι όπως ήταν παλιότερα, με τον δικοματισμό, τον έντονο κλπ. Γίνονται μετακινήσεις ψηφοφόρων σε όλα τα κόμματα πέρα στο πολιτικό πεδίο. Άρα η απάντησή μου θα είναι σε σχέση με το γιατί να ψηφίσει ένας ψηφοφόρος πολίτης τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά σε σχέση με όλα τα κόμματα. Και με τον Πασό και για την Κωνσταντοπούλου και για όλους. Γιατί λοιπόν να ψηφίσει κανείς ΣΥΡΙΖΑ? Πρώτα απ' όλα γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια οργανωμένη πολιτική δύναμη, ξεκινάει μια νέα πορεία και εδώ κάνουμε ένα ανοιχτό πολιτικό κάλεσμα σε όσους συμπορευτήκαμε. Αλλά και είναι ικανοποιεί την ανάγκη μιας ισχυρής σύγχρονης αριστεράς. Και απευθυνόμαστε και σε νέες κοινωνικές και δημιουργικές δυνάμεις που έχουν και θέλουν να συμμετέχουν πολιτικά. Το ένα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και το πολιτικό δυναμικό και το στελεχειακό δυναμικό και τις θέσεις κυρίως και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Δεύτερο, ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν δεν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ την άλλη μέρα, θα σας το πω, κοινοβουλευτικά ή οτιδήποτε, νομίζω ότι συνολικά το πολιτικό σκηνικό θα υπάρχει μετατόπιση προς τα δεξιά. Τρίτο, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δώσει μάχες και όταν ήταν κυβέρνηση και έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, αλλά και έδωσε πολιτικές μάχες καθ' όλη τη διάρκεια από το 19 και μετά απέναντι στην πολιτική του νεοφιλελευθερισμού του κ. Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν έχουμε και θέσεις, το 10-1 θέσεις στο κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο θα υπάρξει η εξειδίκευση και περισσότερο περαιτέρω, και ανταποκρινόμαστε. Το κύριο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο καταλύτης για τη συνεργασία των πολιτιστικών δυνάμεων. Η εκτίμηση πολιτική που έχω.
0: Άρα.
13: Η εκτίμηση πολιτική που έχω είναι ότι κανείς μόνος του δεν μπορεί. Νομίζω ότι απέναντι σε αυτή την πολιτική και ανταποκρινόμενη στο αίτημα της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού για αλλαγή, περίπου το 70%, εδώ χρειάζεται, η απάντηση είναι η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων με προγραμματικό.
0: Πάντως να σας πω κάτι, κύριε Μαρτίδη.
13: Αυτή είναι η λόγη που ζητάμε.
0: Θέλω να πω ότι εκτός από εσάς, από την αριστερά, από το Βαρουφάκι, κανένας άλλος δεν θέλει να συνεργαστεί. Δηλαδή, όλοι θέλουν αυτόνομη πορεία και μετά βλέπουμε να γίνουν οι εκλογές. Δηλαδή, προφανώς συνεργασία ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ανοιχτός να γίνει και
13: δεν
0: συνεργασία και πριν τις εκλογές.
13: Όπως το λέτε,
0: δεν βλέπω κανέναν να θέλει να την κάνει αυτή τη συνεργασία.
13: Έχετε απόλυτο δίκιο. Προσέξτε όμως, αυτό εδώ μπαίνει στην κρίση του ελληνικού λαού και των πολιτών. Να σκεφτούν οι Έλληνες πολίτες σε ποιες δυνάμεις θα δώσουν την ψήφο, οι οποίες μπορούν την επόμενη μέρα με πρόγραμμα να προχωρήσουν σε μια προοδευτική αλλαγή, όχι μόνο κυβερνητική, με συγκεκριμένο πρόγραμμα σε συγκεκριμένες αλλαγές. Δεν μπορεί η ακρίβεια να συνεχίζεται και να μην παίρνεις όχι απλώς μέτρα μείωσης, αλλά να δεις και ποια είναι η αιτία, για παράδειγμα, τα υπερκέρδη σε σχέση με την ενέργεια, το ότι χρησιμοποιούν πολλές φορές υπέρμετρα σαν δικαιολογία. Δεν είπα ότι δεν είναι αιτία. Τους πολέμους και τις. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό κρίνεται από τους πολίτες. Και τελικός κριτής θα είναι εκλογές. Το τι θα κάνουν. Ας δούνε λοιπόν ποιοι θέλουν τη συνεργασία, ποιοι θέλουν με προγραμματικό λόγο να προχωρήσουμε, να ενώσουμε δυνάμεις και όχι να μοιράσουμε, και ας αποφασίσουν οι πολίτες.
0: Μάλιστα. Εδώ τώρα στο θέμα της ηγεσίας έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Τι σημαίνει συλλογική ηγεσία? Από τη μία υπάρχει η πρόταση αυτή, αλλά δεν πρέπει να έχει έναν πρόεδρο ο ΣΥΡΙΖΑ ώστε να ξέρει ο πολίτης, ο ψηφοφόρος, τι θα επιλέξει, ποιος θα είναι ο πρόεδρος. Μπορεί να υπάρχει ένα σχήμα το οποίο. Πώς θα σχηματοποιηθεί, ποια είναι η δική σας άποψη?
13: Θα σας πω, εδώ ο παράγοντας που μπαίνει προφανώς, κύριε Παναγιωτόπουλο, είναι αν θα προκηρύξει πρόορες εκλογές. Πρόορες, τέλος πάντων. Ουσιαστικά όμως είναι πρόορες.
0: Το φθινόπωρο, ναι, εντάξει, άμα θα γίνει το φθινόπωρο.
13: Οπότε ο πολιτικός ο χρόνος θα είναι πολύ σφιχτός και ίσως δεν επιτρέπει αυτό το πράγμα. Οπότε πρέπει να πάμε με την συλλογική ηγεσία και νομίζω ότι και ο Παύλος ο Πολάκης που είναι υπεύθυνος του στρατηγικού σχεδιασμού πλέον της Εκλογικής Επιτροπής, ο Νίκος ο Παπάς ο γραμματέας του κόμματος, η Ρένα Ιδούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, έχουν όλα τα εχέγγυα έτσι ώστε να λειτουργήσουν συλλογικά και με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και να προχωρήσουμε. Άρα το κρίσιμο εδώ είναι ο πολιτικός χρόνος που θα γίνουν οι εκλογές. Αν υπάρχει πολιτικός χρόνος, προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα δει και το τι θα γίνει με τον πρόεδρο, γιατί πρέπει να ψηφίσει.
0: Άρα, μέχρι στιγμής.
13: Πρέπει να κάνει ολόκληρη διαδικασία.
0: Ναι, όχι, χρειάζεται όλη αυτή.
13: Δηλαδή,
0: σωστό,
13: δική
0: ναι.
13: μου σκέψη.
0: Άρα εδώ τώρα, προφανώς μέχρι το φθινόπωρο δεν θα γίνουν διεργασίες σωκοματικές για ανάδειξη ενός προέδρου. Θα περιμένετε να δείτε αν θα έχουμε εκλογές και από εκεί πέρα, αν υπάρχει ο χρόνος, να προχωρήσετε στην εκλογή προέδρου. Ουσιαστικά είναι από τα μέλη. Εσείς έχετε μια άλλη άποψη, γιατί ακούω κάποιες φωνές που λένε μήπως να πάμε σε ένα συνέδριο και να το αλλάξουμε αυτό και να εκλέγεται ο πρόεδρος από τα μέλη.
13: Αυτά όμως θα δεθούν μετά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Τώρα αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η νέα περίοδος, και έτσι όπως ξέρουμε, δεν θα είναι μια περίοδος εσωστρέφειας για τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε εσωτερικών συνεχών συζητήσεων, αλλά θέλουμε να αναπτύξουμε την πολιτική μας παρουσία μέσα στην κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε εξωστρέφεια στο κομμάτι. Η συλλογική ηγεσία δεν έχει μόνο να κάνει τον εκλογικό σχεδιασμό, αλλά να έχουμε και την εξωστρέφεια. Πρώτος μας σταθμός βεβαίως είναι η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Να αναδείξουμε και το πρόγραμμά μας, το οποίο δεν παίζει πουθενά. Δηλαδή μέχρι τώρα.
0: Καλά, δεν εμφανίζεστε κι εσείς. Έχετε εξαφανιστεί κι εσείς εξωπρόσωποι. Αν και έχετε ψηφιστεί σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόραση, είστε αξιωματική αντιπολίτευση. Με την έννοια.
13: Περιμένετε. Κάνουμε και μαζί μια αρχή όμως.
0: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Επομένως, αυτή τη συλλογική ηγεσία τώρα, ποιος θα ηγηθεί του ψηφοδελτίου? Θα το αποφασίσετε εκ νέου ή η κυρία Δούρου, για παράδειγμα, ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας? Πώς θα γίνει αυτό τώρα? Γιατί εντάξει, η συλλογική ηγεσία αποφασίζει.
13: Ναι. Έχει εκλεγεί και η πολιτική γραμματεία, κύριε Παναγιωτόπουλε. Οπότε έχουμε ηγεσία, έχουν συμπληρωθεί τα μέλη όλα της πολιτικής γραμματείας, γιατί υπήρξαν οι παραιτήσεις. Γι' αυτό λέω ότι ήταν πολύ σημαντικό αυτό το διήμερο, έτσι ώστε μπορέσαμε να αποφασίσουμε.
0: Άρα η πολιτική γραμματεία όσοι. Ουσιαστικά το καθοδηγητικό όργανο, ουσιαστικά η συμπίκνωση της πολιτικής ηγεσίας, θα αποφασίσει ποιος θα ηγηθεί και στο ψηφοδέλτιο, έτσι.
13: Πρώτα απ' όλα θα γίνουν κινήσεις, περιμένετε. Θα υπάρξει ένας προγραμματισμός. Ακόμα κάναμε μόνο μία συνεδρίαση. Αυτή η εβδομάδα θα γίνουν και άλλες συνεδρίες, έτσι ώστε θα απαντηθούν και αυτά τα ερωτήματα. Αλλά προφανώς θα μπει άμεσα ένας οδικός χάρτης προτάσεων προς όλες, σε πρόσωπα, σε συλλογικότητες, σε κόμματα, σε οτιδήποτε μπορούμε να συσπηρώσουμε. Για να συσπηρωθούμε μαζί, όλοι μαζί, για να πάμε μπροστά. Θα γίνουν συγκεκριμένες κινήσεις με χρονοδιαγράμματα και άρα στο επόμενο διάστημα θα έχουμε και εκεί εξελίξεις και θα δούμε το πώς θα. Αυτό είναι ζήτημα, να σου το πω, διεργασιών, οι οποίες πολλές φορές δεν φαίνονται στη δημοσιότητα, αλλά.
0: Δεν θα τις κάνετε. Μάλιστα. Κύριε Μανατίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σιδεροκέφαλος.
13: Και εγώ. Να είστε καλά. Κύριε Παναγιώτοπουλε, μετά από πολύ καιρό, σας ακούω μεν, αλλά που μιλήσαμε μαζί και συνομιλήσαμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Μανατίδη. Καλή σας ημέρα. Καλή μου να σου πω κάτι. Κοίταξα να δεις. Γιατί ρωτάω για. Για το αν θα είναι αντιπαραθετική με την Ελλάδα. Και δεν ρωτάτε για το Πασόκ, γιατί με το Πασόκ, την Πλευσή Ελευθερία, την Αριστερά κτλ. Είναι αυτονόητο. Αν δεν το καταλαβαίνεις, να σου το εξηγήσω λοιπόν. Γιατί υπήρχε μια απόφαση, και αν δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, να σου το ξαναεξηγήσω λοιπόν. Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν δύο διαφορετικές τάσεις. Η μία τάση ήταν ο κ. Φάμελου, ο οποίος έλεγε όχι να μην πάμε αντιπαραθετικά με τον κ. Τσίπρα και ουσιαστικά να αυτοδιαλυθούμε. Και η άλλη τάση ήταν Παπά, Δούρου, Πολάκη, με διάφορες βέβαια αποχρώσεις. Ο Πολάκης πιο σκληρός απέναντι στον Τσίπρα, οι υπόλοιποι λίγο πιο ήπιοι κτλ. Για τον απλούστατο λόγο ότι ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει το εκλογικό σώμα του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής δημοσκοπήσεις. Τι δεν καταλαβαίνεις. Έτσι κι αλλιώς με τους άλλους είναι αντιπαραθετικά. Πώς να το κάνουμε, ποιο είναι αυτό που δεν καταλαβαίνεις. Όλγα, επειδή σας θεωρώ πολύ σωστό και δημοκρατικό δημοσιογράφο, να σας ρωτήσω, η κυρία Δούρου είναι σωστό που βγήκε πρόεδρος κόμματος μετά από τους 104 καμένους ανθρώπους στο μάτι? Έχει αθωωθεί, Όλγα μου. Λες ανεξάρτητη. Ναι, όμως το δικαστήριο αποφασίζει. Και η κυρία Δούρου ήταν περιφερειάρχης. Δεν ήταν αυτή που αποφάσισε τα πάντα. Και σύμφωνα με αυτά που αποδείχθηκαν στο δικαστήριο, η κυρία Δούρου δεν είχε την αρμοδιότητα. Η πυροσβεστική είχε την αρμοδιότητα. Και η δικαιοσύνη έστειλε στη φυλακή την ηγεσία της πυροσβεστικής για το θέμα του Ματιού. Δεν είχε καμία αρμοδιότητα η περιφέρεια. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τότε κτλ. Για τις εκενώσεις κτλ. Κτλ. Αυτό αποφάσισε το δικαστήριο. Εγώ δεν κάνω ένα λόγο να αμφισβητήσω καμία απόφαση του δικαστηρίου. Λοιπόν, η Ντίνα μου λέει: κυβέρνηση και αντιπολίτευση αναλώνουν τις δυνάμεις τους για τις επερχόμενες εκλογές. Λες και τα προβλήματα των πολιτών δεν υπάρχουν. Αν γίνουν στην ώρα τους, απλά τα προβλήματα θα έχουν πολλαπλασιαστεί και σιγά μην τα λύσουν. Γεια σου, Ντίνα. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Δεν σου κάνω καμία διάλεξη, καλή μου. Εσύ μου κάνεις διάλεξη. Εγώ απαντώ σε αυτό που είπες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
15: Άρα συμφωνούμε για full time.
14: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
17: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
18: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Μακετόπουλος στο μικρόφωνο. Τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800. Το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο νεαρά alfaradio989.gr. Κάλη μου, τι επιμένεις, δεν διάβασα όλο το μήνυμά σου. Αυτό που μου λες για το Πασόκ, την πλεύση ελευθερία στην αριστερά, τα μέρα 25, τους Δημοκράτες και σε όσα άλλα κόμματα έχουν μεταναστεύσει βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μα δεν είναι το θέμα να έχουν μεταναστεύσει βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να έχουν μεταναστεύσει ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Τι δεν καταλαβαίνεις. Έπρεπε να το διαβάσεις όλο το μήνυμα. Σου είπα ότι έτσι κι αλλιώς εκ των πραγμάτων ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντι και αντιπαραθετικά. Δεν τέθηκε θέμα γιατί δεν είσαι αντιπαραθετικά με το ΠΑΣΟΚ, την Πλεύση Ελευθερία, στη Νέα Αριστερά, το ΜΕΡΑ25, τις Δημοκράτες κτλ. Από κανέναν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα της αντιπαραθετικότητας τέθηκε μόνο για τον Αλέξη Τσίπρα από μέσα το ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε από μένα, ούτε από σένα, ούτε από τον Ορέστη. Πώς να το κάνουμε αυτό. Αυτοί το θέσαν ήδη μεταξύ τους. Αυτό ήταν το θέμα της ρήξης και της σύγκρουσης με το Φάμελο. Τι δεν καταλαβαίνεις λοιπόν. Λέει να συζητάμε τα ίδια και τα ίδια. Ο Φάμελος έθεσε αυτό το θέμα, τον αμφισβήτησε ο Πολάκης. Έφυγε ο Φάμελος, έχει συλλογική ηγεσία ο ΣΥΡΙΖΑ με Πολάκη, Δούρου και Παπά. Ο Πολάκης επιμένει στην αντιπαραθετικότητα. Υπάρχουν, ακούσατε την διατύπωση του κυρίου Αμανατίδη, που είναι πιο ήπια, όπως επίσης και οι άλλοι. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν καταλαβαίνεις. Το πολιτικό διακύβευμα και επίδικο στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Το επίδικο ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν επειδή το θέσαμε εμείς ή το έθεσα εγώ. Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ κάθισαν στον καναπέ του το 2023. Και αυτοί. Ωραία, οκ. Okay. Το 23 κάθισαν και τώρα ψηφίζουν Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις. Αυτό λέμε. Αυτό, μάλλον δεν το λέμε εμείς. Για να είμαστε εξηγημένοι, καλοί μου. Το λένε ή. Αυτό λέμε. Αυτό, μάλλον δεν το λέμε εμείς. Για να είμαστε εξηγημένοι, καλοί μου. Το λένε ήδη στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι απλά τα πράγματα.

πρέπει να δούμε το πώς θα διεξαχθεί και ο δημόσιος διάλογος, έτσι. Γιατί εδώ πέρα ο καθένας δίνει ό,τι θέλει, παροχές, εκείνο το άλλο. Εδώ θα πρέπει κάποιος να αποφασίσει και βέβαια έχει ουσιαστικά νομοθετηθεί ότι τα προγράμματα όλων, όταν θα μπούμε στην προεκλογική περίοδο, θα περνάνε από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και θα βγαίνει ο λογαριασμός. Γιατί να ξέρουμε τι λέει ο καθένας και πώς το λέει ο καθένας. Έτσι. Γιατί καλό είναι να τάζεις και μετά να άρχισε και να λες: όχι, παρέλαβα καμένη γη. Ας έχουν όλοι την εικόνα της ελληνικής οικονομίας και ας παρουσιάζουν τα προγράμματά τους μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Και βέβαια εκεί να δούμε τι και πώς θα εξελιχθεί η ιστορία. Α, σήμερα έχουμε και η γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα πήγε στο ΆΚΑ σήμερα το πρωί εκεί. Εκεί τώρα στην κοινοβουλευτική ομάδα υπάρχουν ζητήματα. Επιθεώρησε τις εργασίες στο ΆΚΑ για να διαμορφωθεί ένα νέο πεδίο και ένας νέος χώρος αναψυχής και πρασίνου. Γίνονται πολλά έργα υποδομών. Θέλει να δείξει ο Πρωθυπουργός ότι γίνονται έργα στις υποδομές κτλ. Εγκαινιάζει συμφωνίες. Να τα δούμε όμως, γιατί όταν θα έρθει να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, να τα κάνει. 7 χρόνια κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία και μείναν πίσω πολλοί. Θα μου πείτε, έχουν πολλοί από τους υπουργούς λένε: εντάξει, πόσα να μπορέσουμε να κάνουμε και ερχόμαστε από μια κρίση κτλ. Okay, αυτά τα κρίνει και ο πολίτης. Λοιπόν, έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα στη Νέα Δημοκρατία. Θα δώσει οδηγίες προς ναυτιλωμένους ο Πρωθυπουργός και εκεί θα δούμε, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα. Θα επαναλάβει φυσικά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και θα μιλήσουν και καμιά 20-30 βουλευτές. Κάτι που σημαίνει ότι η σεμνή τελετή θα διαρκήσει μέχρι τις 7. Και βέβαια είναι και του προφήτη Ηλία σήμερα, που έχουμε και πολλά πανηγύρια στα χωριά και αυτά. Δεν ξέρω, βέβαια γίνονται την παραμονή τα πανηγύρια και αυτά, αλλά εντάξει, είναι συνολικότερα ένα τριήμερο, τετραήμερο που οι βουλευτές της περιφέρειας θέλουν να πηγαίνουν εκεί πέρα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα πούνε και οι βουλευτές εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα τους πει ότι διακοπές είναι, να πάτε να συναντήσετε τους ψηφοφόρους μας στις παραλίες, να τους αλείψετε και λαδάκι, να μην τους κάψει ο ήλιος, μην τους κάψει η ακρίβεια. Δεν ξέρω αν υπάρχει αντιλιακή προστασία ή ένα λαδάκι αντιακρίβειας, γιατί το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης είναι η ακρίβεια. Δηλαδή, όπου τους δουν οι ψηφοφόροι τους, τους λένε: παιδιά, τι γίνεται με την ακρίβεια? Οι συνταξιούχοι τους λένε: παιδιά, μας ρίξατε εμάς. Οι μικρομεσαίοι ετοιμάζεται πακέτο, να ξέρετε, στη ΔΕΘ, το οποίο θα είναι ένα τεράστιο πακέτο, γιατί έχουν πολλά ζητήματα να απαντήσουν οι βουλευτές που θα είναι υποψήφοι στις εκλογές. Και η κυβέρνηση φυσικά θα απαντήσει και πρέπει να απαντήσει. Για παράδειγμα, γιατί έχουμε αυτή την ακρίβεια, μεγαλύτερη ακρίβεια από ό,τι έχουμε ή έχουν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί εντάξει, είναι εισαγόμενοι, είναι ακρίβεια και πληθωρισμός, ουσιαστικά όχι προσφορά ζήτησης, αλλά περισσότερο κόστους. Όμως αυτό γιατί συμβαίνει πολύ περισσότερο στη χώρα μας συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση? Θα πρέπει να απαντήσουν στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες με τα τεκμήρια και τα τεκμαρτάκια αυτά, τι θα γίνει με τις προκαταβολές φόρου, στους συνταξιούχους, γιατί τόσο καιρό δεν τους επιστρέφουν ένα κομμάτι από τα πολλά χρήματα που τους πήρε το κράτος για το θέμα της χρεοκοπίας, τις περικοπές που είχαν, όλα αυτά που συνέβησαν την περίοδο της κρίσης και δίνουν σε άλλα κομμάτια της κοινωνίας επιστροφές. Όχι καταστροφές, επιστροφές. Επομένως έχουν πολλά να πούνε στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά έχουν επίσης και πάρα πολλά να απαντήσουν στους ψηφοφόρους. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: πράσινο λάδι συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στη συλλογή και ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων. Μια απλή κίνηση όπως η σωστή ανακύκλωση του γανελαίου μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της περιβαλλοντικής ρήπασης και στην προστασία των υδάτινων πόρων. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της πράσινο λάδι είναι πλέον διαθέσιμη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της πράσινο λάδι είναι πλέον διαθέσιμη σε Αθήνα Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το πράσινο λάδι app και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Εδώ είμαστε Αλφαρέντιο 989 στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Viper 6947-989-989 και το email μας onair@alfaredio989.gr. Και βέβαια, εδώ υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν, είπαμε, με την ακρίβεια. Τέλειος το πλαφόν, αρχίζει η δοκιμασία. Γιατί τώρα περιμένουμε συμφωνίες κυρίων. Δεν ξέρω, κάθε φορά που η αγορά αυτορυθμίζεται, χρειάζεται και μια κυβερνητική συμφωνία για να αυτορυθμιστεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν χρειάζεται συνεχώς διαιτητής, μάλλον δεν μιλάμε για ελεύθερη αγορά, αλλά για παιχνίδι που κινδυνεύει τη διακοπή. Και έχουμε και τις πράσινες, κίτρινες, κόκκινες κάρτες. Δεν ξέρω πότε η κυβέρνηση θα δώσει και θα ρίξει κόκκινη κάρτα σε κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες εσχροκερδούν. Δηλαδή η ακρίβεια είναι αυτό που νιώθουμε όλοι, αλλά υπάρχει το αίτιο. Και εδώ πρέπει να ψάξουμε να βρούμε το αίτιο. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν το ψάχνει, γιατί εντάξει, μπορεί να λέμε να κάνουμε συμφωνίες κυρίων κτλ. Αλλά να δούμε τι γίνεται. Πώς φτάνουν στα ράφια μας τόσο ακριβά τα προϊόντα? Δεν γίνεται έλεγχος από πίσω? Τριγωνικές συνομιλίες, συναλλαγές, ξέρετε τώρα αυτά. Και πώς ξεκινάει από το χωράφι, από τη βιομηχανία, οι μεσάζοντες ποιοι είναι? Είναι μεσάζοντες, είναι δικοί τους, είναι μπροστινοί τους, είναι δεν ξέρω τι είναι. Και πώς το περιθώριο κέρδους με αυτόν τον τρόπο έτσι παραβιάζεται, γιατί έχουν μετατοπιστεί τα κέρδη σε άλλες εταιρείες και τελικά φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Και η Λένα Βασιλάκου είναι εδώ κοντά μας. Πόσο, κάνα μήνα, πόσο, μα βραμπάτια κάναμε να σε δούμε, βρε Λένα.
1: Πεντεργάσιμες.
0: Ωραία, στις πεντεργάσιμες. Πέντε. Κόλλησε και δύο Σαββατοκύριακα, 7 και 2, 9. Και είχε φύγει και την προηγούμενη κανένα 2-3 μέρες.
1: Α, πάλι 15... καλά που... Γιατί και τότε έλεγε δύο μήνες ότι έλεγε τις τρεις μέρες.
0: Αυτό όμως συμπυκνώνεται σε δύο μήνες. Πώς πέρασες, εντάξει?
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Α, μια χαρά, έτσι.
1: Μια χαρά, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Πάντα τέτοια, πάντα τέτοια. Και έχεις και υπόλοιπο, βέβαια.
1: Έχω υπόλοιπο.
0: Φεύγει με δύο μήνες και έχει και υπόλοιπο που μπορούμε να δούμε. Τα έχετε γράψει όλα στα Δευτέρια, ξέρουμε. Να πεις.
1: Και θα δέχομαι επίθεση για την κίνηση σήμερα που δεν έχει
0: κίνηση. Δεν έχει τίποτα δηλαδή.
1: Έχει.
0: Ψηλά. Εντάξει, πράγματα.
1: Κοίτα, το πρωί είχε πάρα πολύ γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, γιατί υπάρχουν άλλοι που φεύγουν στα αλήθεια. Όχι, σαν και εμένα πέντε μέρες.
0: Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι η Αθήνα δεν αδειάζει. Ό,τι και να γίνει. Έχει πάρα πολύ κόσμο, έτσι.
1: Αλλά το βλέπεις στις θέσεις πάρκινγκ, ναι, στις γειτονιές, ότι έχουν όσοι μπορούν και καλά κάνουν.
0: Είναι βέβαια άλλοι μόνο τώρα. Μη συζητάμε. Τα αυτονόητα. Εκτός από την Λένα Βασιλάκου, φυσικά.
1: Εγώ εδώ.
0: Τα πεπραγμένα τη, για ακούστε τώρα να δούμε. Θα πει καμιά καλή είδηση, τέλος πάντων. Δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων τη δίνω τη δυνατότητα και την ευκαιρία. Ισπανία. Τι Ισπανία?
1: Καλή είδηση.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ντροπή σου. Αν και κέρδισα και σε αυτό. Το είχα παίξει διπλό. Ήταν δίπορτο. Έπαιξα δίπορτο.
1: Καλά, το μου βλέπες, το παίξες.
0: Καλά μου πήγε το Μουντιάλ. Λοιπόν, ωραία. Δελτίο ειδήσεων εδώ με τη Λένα Βασιλάκου και συνέχεια θα είμαστε για μία ώρα ακόμα μαζί για αυτή την εβδομάδα μόνο. Να είστε πάντα καλά.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Οι μη ώρες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Φιλής και Ηρακλείου, 20 λεπτές στην έξοδο για Λαμία. Δύο τροχιά νωρίτερα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, μποτιλιάρισμα, επικρατεί από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη παραμένει κίνηση στην λεωφόρου Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το δάσος Χαϊδαρίου. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας, από τη συμβολή της με την Κατεχάκη μέχρι τα Σίδερα Χαλανδρίου, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε εκλαιό καύσωνα η χώρα μέχρι την Τετάρτη, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Ανοιχτές θα είναι από σήμερα και για όσο χρειαστεί, κλιματιζόμενες αίθουσες στο Δήμο Αθηναίων 9 το πρωί με 9 το βράδυ και συγκεκριμένα στις Λέσχες Φιλίας, Αγίου Παύλου, Νέου Κόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Με την τελευταία τοποθέτηση συνηγόρου υπεράσπισης κατηγορουμένου, ολοκληρώνεται σήμερα το πρώτο στάδιο ενστάσεων ετοιμάτων, αρνήσεων, κατηγορίας και αυτοτελών ισχυρισμών των κατηγορουμένων στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης αναμένεται να μεταχθεί σήμερα ο 25χρονος συλληφθής από την Αντιτρομοκρατική προκειμένου να απολογηθεί για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονης από δύο ανήλικες σημειώθηκε χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μία 14χρονη και μία 16χρονη φέρονται να τις επιτέθηκαν χτυπώντας την επανειλημμένα με γροθιές στο κεφάλι. Μία 15χρονη κατέγραφε τον ξυλοδαρμό με κινητό τηλέφωνο. Έχουν συλληφθεί δύο ανήλικες και οι γονείς τους, ενώ αναζητείται ακόμη μία μαζί με τους γονείς της στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση επαναλαμβάνοντας τη σταθερή θέση της Ελλάδας για την ανάγκη επίλυση του Κυπριακού στη βάση των υποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Στις φλόγες στυλίχθηκε τάνκερ στα στενά του Ορμούζ, ενώ οι Ιρανοί εμπόδισαν δύο δεξαμενόπλια που κινήθηκαν χωρίς εξουσιοδότηση. Νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για ένα τη συνεχόμενη νύχτα. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως οι βομβαρδισμοί ολοκληρώθηκαν επιτυχώς στις 5 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, αναφέροντας πως έπληξε μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις συνεχίζουν να εξαπολύουν πολύ σκληρά πλήγματα εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας πως οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως ατύπινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή. Η αεράμινα του Κουβέιτ βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση, αντιμετωπίζοντας επιθέσεις από drones, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Στρατού της χώρας. Οι ενόπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν πως κατέριψαν τρεις Ιρανικούς πυράβλους που στόχευαν το βασίλειο, ενώ ένας τέταρτος κατέπεσε σε ερημική περιοχή. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, παγκόσμια πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Ισπανία, κέρδισε 1-0 την Αργεντινή στο τελικό του Μουντιάλ με γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση και κατέκτησε το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της μετά το 2010. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο αποδοκιμάστηκαν έντονα από θεατές κατά την τελετή απονομής. Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα 38 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, κοντά σας και πάλι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Συνεχίζετε συντονισμένοι και έρχονται και καινούργοι. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Εδώ σκυτάλι στις ρυθμίσεις των ήχων. Ωραίες παπαστάν νωρίτερα. Σταμάτιο Γαρλούτσι εδώ τώρα. Το βαθύ κράτος, το αμερικανικό, καταλάβατε. Τώρα εγώ θα είμαι κύριος απέναντί του. Σταμάτης Καρλούτσος. Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στους Ηλίες, Ηλιάνες, σε όσους γιορτάζουν σήμερα του προφήτη Ηλία. Ο προφήτης ανέβηκε στον ουρανό με πύρινο άρμα, γιατί εμείς εδώ τώρα θα συναντήσουμε τη ζέστη επί της γης. Ο υδράργυρος ετοιμάζεται να γράψει πάνω από 40, οπότε σε κάποιες περιοχές, παιδιά, έτσι, ή τσακώνονται και οι μετρολόγοι μεταξύ τους, αν θα είναι, ρε παιδί μου, ήπιος ή χειρότερος καύσωνας, θα τα δούμε στη συνέχεια, το τι ακριβώς γίνεται με τον Γιώργο Τσατραφίλια. Οπότε, προσέξτε τώρα, αν δείτε πολιτικό να σας λέει ότι το κλίμα είναι εξαιρετικό, ακόμα και σε αυτό λέει ψέματα. Και βέβαια προσπαθεί να μιλήσει κυριολεκτικά για το πολιτικό κλίμα, αλλά στην πραγματικότητα το κλίμα έχει ζητήματα, καθώς υπάρχει κλιματική κρίση. Ο Ντόναλντ Τραμπ βλέπει τις φωτιές στον Καναδά και νομίζει ότι πρέπει να βάλει διόδια, πρέπει να βάλει τέλη, δηλαδή ότι αντιμετωπίζονται με τέλη. Ωστόσο, έχουμε τον πόλεμο, έτσι, στα στενά του Ορμούζ. Εκεί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Στην πολιτική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζεύει σήμερα την γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα για τις τελευταίες οδηγίες προς ναθυλωμένους πριν τις καλοκαιρινές εξορμήσεις. Τι θα κάνουν, πώς θα το πούνε. Στο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να αποδείξουν ότι η ενότητα δεν είναι διάλειμμα μέχρι την επόμενη διαφωνία. Ο Αλέξης Τσίπρας χτίζει το νέο του κόμμα με ούριο άνεμο τις δημοσκοπήσεις. Ο ΠΚΠ επιμένει να χαλάει τα επικοινωνιακά σχέδια της κυβέρνησης, αλλά δηλώνει η κυβέρνηση ότι ορίστε, γλιτώσανε τόσοι. Μόνο 4 δεχτήκαμε. Κάτι είναι και αυτό. Τέλος πάντων, οι πολίτες δεν ξέρω τι λένε. Και είναι όλα τα επικοινωνιακά σχέδια. Στην οικονομία, τα στοιχεία λένε ότι οι νέοι επιστήμονες συνεχίζουν να παίρνουν το αεροπλάνο για το εξωτερικό. Οι καταθέσεις συγκεντρώνονται στους λίγους και οι ιδιοκτήτες εκτός σχεδίου ακινήτων παραμένουν να μάθουν πώς ακριβώς θα μπορούσαν να χτίσουν. Γιατί υπάρχει έτσι ένα πρόβλημα εκεί με τα διάφορα. Στον κόσμο, τώρα το Μουντιάλ τελείωσε, αφήνοντας πίσω του γκολ δισεκατομμύρια, και το διαχρονικό ερώτημα ήταν ποδοσφαιρικό τουρνουά ή παγκόσμια έκθεση χορηγών. Και κάπου ανάμεσα τα τρόπαια, η VIP που τους βλέπαμε εκεί και περνάγανε, τα υπερθεάματα. Ο φίλαθλος συνεχίζει όμως να ψάχνει το ποδόσφαιρο. Άλλωστε το ποδόσφαιρο, όπως έχουν πει πριν από εμένα πολλοί, είναι το όπιο του λαού. Τώρα δεν ξέρω αν είναι των πλουσίων μόνο. Πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί έχουμε και τα και επικίνδυνη κλιμάκωση στα μέτωπα των πολέμων. Έχουμε αλλεπάλληλα κύματα επιθέσεων των ΗΠΑ στο Ιράν, τα στενά του Ορμούζ, όπου τα ακούμε και πάει το μυαλό μας στη βενζίνη. Επομένως, έχουμε κοντά μας την κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, για να δούμε πώς τρέχουν και εκεί τα πράγματα. Κυρία Ζάγκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Και εγώ, όπως όλοι, παρακολούθησα εξαις όλο αυτό το θέμα και επικεντρώθηκα στην Ισπανία. Άρα βλέπουμε και παίρνουμε και ορισμένα μαθήματα. Δεν είναι δηλαδή αυτός που παίρνει τη νίκη, είναι αυτός με τον τρόπο με τον οποίο παίζει, πώς βγαίνει προς τα έξω. Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, μήπως είναι ένα μήνυμα για την εποχή μας. Ρε παιδιά, καλό είναι το ψηφιακό, καλή είναι η τεχνολογία. Άντε να ξαναβρούμε την ανθρωπιά μας, άντε ξαναβρούμε την επαφή με τον εαυτό μας, να μην φοβόμαστε να κλαίμε, να εκφραζόμαστε. Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ. Αλήθεια σας το λέω. Αυτό ήταν για μένα το κλείσιμο. Γιατί χρειάζεται και το ποδόσφαιρο, να σας πω.
0: Εκτονώνεται η επιθετικότητα. Βέβαια,
1: εκτονώνεται η επιθετικότητα. Απλώς να μην εκμεταλλεύονται κάποιοι και χρησιμοποιούν την επιθετικότητα, καταλάβατε, και δημιουργούν θέματα. Όταν ήμουν όρια, γιατί παλιά, όταν ήμουν μικρή, ο μπαμπάς μου μας έπαιρνε στο ποδόσφαιρο.
0: Καλά, ήταν παλιά.
1: Οικογενειακό.
0: Έτσι, τώρα, οικογενειακά. Δεν πάει. Ο φανατισμός, χουλιγκανισμός, όλα αυτά.
1: Βία. Είναι κακό. Όλοι χάνουμε. Άρα λοιπόν, στο εδώ και τώρα να έρθουμε.
0: Εδώ και τώρα. Να ξεκινήσουμε με τις θυμούλες. Θυμούλες, τι παίζει τώρα.
1: Θυμούλες. Ναι. Λοιπόν, τα 10 λεπτά την επιδότηση που πήραμε και τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο. Bye bye, my love. Φύγανε.
0: Με την πρώτη βόμβα που έπεσε, έτσι απλά, με το πρώτο.
1: Θα σας το πω για να το καταλάβει ο κόσμος. Εμένα με ενδιαφέρει όχι μόνο να βγαίνουμε, αλλά να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ήταν μια ανάσα. Η επιδότηση ήταν πολύ καλό που δόθηκε. Δεν ήταν η λύση, αλλά ήταν μια ανάσα. Την Τρίτη που ξεκίνησε, αύριο 8, την Τρίτη προηγούμενη, όσοι αγοράσαμε, είδαμε στο τιμολόγιο μας, εγώ δηλαδή πούλαγα 95,9, πάντα λέω για απλή αμόλυβδη, και με τα 10 λεπτά βγήκαν αμέσως στην τιμή 1,85,9. Την Πέμπτη, προσέξτε πώς χάθηκαν τα 10 λεπτά. Την Πέμπτη λοιπόν που ξαναγόρασα αμόλυβδη, είχαν πάρει συν, προσέξτε, 3 λεπτά. Άρα πήγε το 1,85, 1,88,9. Το Σάββατο τελείωσε, έφυγε από τη μέση. Γιατί? Γιατί πήρε πάλι 5 λεπτά, 5 και 3, 8 και πρέπει να σας πω, δεν ήταν καθαρά 10, είναι μέσα το ΦΠΑ. Όταν λένε
0: αυτό ήθελα να ρωτήσω, μισό λεπτάκι. Δηλαδή στα 10 λεπτά που πηδότησαν τα δηληστήρια, τους πήρε το κράτος το 24% και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Μπράβο, αυτό είναι πια το μάθαμε.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή τα 10 λεπτά που δώσαν τα δηληστήρια πήρε και το κράτος τα 4, τα 5, πόσο πήρε?
1: Μέσα στα 10 ήταν το ΦΠΑ.
0: Το ΦΠΑ, έτσι. Άρα πήρε και το κράτος. Εντάξει τώρα. Δηλαδή δεν μπορούσε το κράτος να πει ότι χάριζω και το ΦΠΑ σε αυτά. Τέλος πάντων.
1: Όχι. Δεν το χάρισε. Άρα λοιπόν το Σάββατο έφυγε. Θέλω να σας πω.
0: Βέβαια να σας πω κάτι, κυρία Ζάγκα. Δηλαδή τώρα προφανώς η τιμή που βλέπουμε θα ήταν
1: 93-95 εκεί είναι.
0: Θα ήταν 10 λεπτά παραπάνω αν δεν υπήρχε και η επιδότηση. Έτσι.
1: Θα είχαμε περάσει το 2. Γι' αυτό δεν πρέπει να το υποτιμούμε. Λέμε, ήταν μία ανάστα. Μπήκανε τα 10 λεπτά, γιατί ακούστε, όταν μπήκε ο Ιούλιος, έφυγε η επιδότηση. Εγώ είπα, γιατί ρε παιδιά την πήρατε? Κακώς το πήρατε. Πέφτει, αλλά υπάρχει σταθερότητα με ένα Τραμπ έξω. Φυστό. Και το Ιράν.
0: Να, και δεν, λοιπόν, και δεν είχατε δίκιο και έχετε δίκιο αυτό που λέτε. Γιατί δεν αποκλιμακώθηκαν οι τιμές? Δεν φτάσαμε σε τιμές και σε επίπεδα πρώτης του πολέμου για να πείσω ότι το παίρνω πίσω.
1: Ξέρετε γιατί δεν θα φτάσουμε? Γιατί εμείς αυτό που αγοράζουμε τα μαγαζιά από τις εταιρείες μας είναι το δηλισμένο προϊόν. Εμείς βλέπουμε, λέει, έπεσε το βαρέλι ή ανέβηκε. Τώρα είναι γύρω στα 88.
0: Σε αυτό που λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί ακούω και πάρα πολλούς δημοσιολογούντες που λένε, μα η τιμή του Brent πήγε εκεί. Ναι, η τιμή του Brent όμως δεν είναι αυτό που έρχεται στην λιανική. Γιατί είναι δίληση, είναι ισοτιμία δολαρίου, ευρώ, είναι χρηματιστηριακή αξία, είναι συμβόλαια. Είναι πολλά πράγματα τέλος πάντων.
1: Και σκοπός είναι να μιλήσουμε και να καταλάβει ο κόσμος, όχι δηλαδή να τον πιέσουμε, να καταλάβει. Και το να καταλάβει, λέει, α, ξέρετε, όταν καταλαβαίνω τι γίνεται, αποδίδω την ευθύνη εκεί που πρέπει.
0: Κυρία Τζάγκα, να σας πω και κάτι άλλο. Φταίμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, γιατί βγάζουμε τίτλους όταν πέφτουν οι βόμβες. Γιατί εγώ το παρατήρησα. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ξαφνικά βγήκαμε εμείς οι δημοσιογράφοι, όχι όλοι, κάποιοι δημοσιογράφοι τέλος πάντων, που βάλαν τους τίτλους εκτόξευση των τιμών στα πρατήρια. Δεν υπήρξε η εκτόξευση των τιμών. Εγώ τις παρακολουθούσα τις τιμές. Μπορεί κάποιοι όντως να ισχροκέρδισαν. Υπάρχουν κάποιοι που θα το κάνανε.
1: Ναι, πάντα. Και καλό και κακό πάντα υπάρχει.
0: Πάντα υπάρχουν. Λοιπόν, μπήκανε 5, 6, 10, 15. Στην Αττική τόσα πρατήρια υπάρχουν. Θα μπήκανε και 10, 15 και 30 πρατήρια που ανέβασαν την τιμή εκείνη τη μέρα. Τα πήγανε και τα πήραν φωτογραφία και είπαν, εγώ που βάζω, που έχω βενζινά στη γειτονιά μου, έτσι.
1: Ναι.
0: Και πάω και βάζω σε συγκεκριμένο, πάντα.
1: Μπράβο.
0: Τον έχω επιλέξει. Ναι. Και πηγαίνω εκεί. Η τιμή δεν εκτοξεύτηκε με το που έπεσε ο πρώτος πύραυλος. Ανέβηκε στην επόμενη εβδομάδα που ο άνθρωπος προμηθεύτηκε την τιμή.
1: Μπράβο.
0: Και είχε πάρει, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε.
1: Ακριβώς. Είχα τόση δουλειά. Γιατί ο κόσμος έβλεπε τη τιμή της αμόλυβης 1,85,9 και έτρεχαν, γιατί εμείς έχουμε πολύ προσωπική πελατεία. Και όταν λέω προσωπική, δηλαδή δεν την έχουμε κτίσει λόγω του ότι είμαι λεωφόρος ή ότι είμαι, έχω ένα μεγάλο σήμα, τίποτα. Τώρα ξέρετε ποιος πουλάει? Αυτός που έχει την επιχείρηση. Ένας σωστός καταναλωτής ψάχνει. Δεν πάει οπουδήποτε, γιατί δίνει τροφή στο εργαλείο του που είναι το αυτοκίνητό του. Θα τον πάει στη δουλειά, θα το πάει το παιδί στο γιατρό. Και τώρα να σας πω και το άλλο. Με παίρνουν τηλέφωνο από όλη την Ελλάδα. Γιατί εγώ είμαι και πρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Βενζινόπολων Ελλάδος, όπου είμαι και εκεί στο διοικητικό. Και μου λένε, Ζάγκα, τι έκανα τώρα? Έμεινα. Τι θα κάνω? Ξέρετε τι είναι, το έχω περάσει.
0: Όχι, βέβαια, πρέπει να έχει. Εγώ έχω μάθει κάτι. Έχω μάθει εδώ και πολλά χρόνια να στηρίζω συνοικία, να στηρίζω, να έχω προσωπική σχέση με το μανάβι. τον κρεοπόλη και το βενζινά. Και το φούρνο.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Γιατί η γειτονιά είναι το σπίτι μας, το μεγάλο.
0: Το ξέρεις, μωρέ. Άμα, δηλαδή,
1: να πούμε το... καλημέρα.
0: Και το ξέρεις.
1: Πάρα πολύ μ' αρέσει. Γιατί και εγώ σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το μήκος κινούμε. Πρέπει να συντηρηθεί ο μικρομεσαίος.
0: Όχι, και να έχεις και την ασφάλεια του ποιοτικού. Έχεις την ασφάλεια. Όταν πας και ψωνίζεις και ξέρεις να του την πεις και την άλλη μέρα, να του πεις, να σου πω, Μαρία, δεν μου βάλεις καλή βενζίνη. Γιατί δεν μου
1: βάλεις. Ναι, αυτό μου λέει, Μαράκι, πως ένα παίρνουμε μόνο. Οπότε εσύ θα φας το ξύλο, κάθε καλά.
0: Λοιπόν, τώρα για να κλείσουμε, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο. Άρα οι τιμές δεν φαίνεται, τώρα καλοκαίρι και βλέπουμε και τα νησιά τις αποκλίσεις. Δύσκολα, έτσι.
1: Άρα και το πετρέλαιο έτσι έφτασε. Έχω μία αγωνία όμως, το πετρέλαιο τρέχει. Και φοβάμαι, γιατί εχθές επειδή γύριζα, ξέρετε, παίρνω το αυτοκίνητο πολλές φορές και βλέπω, καταγράφω. Δεν μου φτάνει το παρατηρητήριο. Mm-hmm. Θέλω να το δω με τα μάτια μου. Άρα πολλά μαγαζιά είχαν 1,95,9, 1,94,9 και το πετρέλαιο δίπλα. Η ανησυχία είναι ότι έχει αυξηθεί πολύ το πετρέλαιο. Τρέχει. Φοβάμαι θα το φτάσει και μήπως το περάσει. Αυτό το έχει υπόψη της η κυβέρνηση.
0: Για υπενθυμίστε μας πάλι, γιατί το πετρέλαιο εκτινάσεται πιο πολύ από το.
1: Θέλατε,
0: είναι θέμα διήλυσης.
1: Είναι
0: θέμα ποσότητας, προσφοράς.
1: Δεν το ξέραμε αυτό. Δεν το ξέραμε. Το πρωτογνωρίσαμε με τον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία. Τότε το 22 ήταν. Το 2022, θυμάμαι, το πρωτοείδαμε. Οκτώβριος-Νοέμβριος, που πήγε το πετρέλαιο, είχαμε παγώσει 2,20-2,30. Αμάν Παναγία μου, πάμε, τι πάθαμε, πέρασε την αμόλυβη. Και τότε, επειδή ξέρετε, μιλάω πάρα πολύ με τους πελάτες μου, έχω πολύ επαφή, Μαρία μου λέει, νιώθουμε απογοητευμένοι, γιατί μας όθησαν την αλήθεια να πάρει ο κόσμος πετρελοκύτα για οικονομία. Τρίχες μου λέει, τώρα το ξεπεράσαμε. Αλλά τώρα φοβάμαι ξανά θα πάμε προς τα εκεί. Θα είμαστε σε επαφή.
0: Μάλιστα.
1: Θα ενημερώνουμε τον κόσμο. Θα είναι δύσκολο καλοκαίρι, όμως εδώ είμαστε. Ο κλάδος θέλει ο καταναλωτής να αγοράζει σωστό καύσιμο. Βοηθήστε μας κι εσείς. Δηλαδή, μαγαζιά που έχουν κλείσει. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ήταν οι πειραγμένες αντλίες. Η νοθεία 2 χρόνια πρέπει να είναι κλειστά. Άμα δείτε μαγαζί που το σφραγίσανε και ανοίγει στους 3, 4, 5 μήνες, να το καταγγείλετε. Ανοίγουν με άλλο φημί και άλλη εταιρεία. Παράδεκτο.
0: Κυρία Ζαγκά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Υγεία και πάντα κοντά σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ή θέλουμε. Πού είσαι ανάμεσα. Τραγουδάκι. Άντε, ρίξτε το. Ρίξτε την πενιά.

0: είμαστε λοιπόν. Αλφαρέντιο 989. Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Σταμάτης Καρλούτσης μου λέει απέναντι δεν μπήκε γκολ τίποτα. Αφού λέω ότι εκεί πέρα τα γκολ μπήκανε την προηγούμενη μέρα. Μάλλον όχι. Την ίδια μέρα ήταν, αλλά ήταν ξημερώματα. Εντάξει. Okay. Στο άλλο παιχνίδι, Αγγλία-Γαλλία. 6-4. 10 γκολάκια τελείωσε. Εμπαπέ, που είναι Εμπαπέ, το παλτό που λέω εγώ. Τέλος πάντων, οι Άγγλοι. Εντάξει, εκεί οι Ισπανοί παίζουν ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο με αυτόν τον τρόπο, με το passing game που κάνουν. Η Μπαρτσελόνα το έπαιξε αρχικώς και ο Μέση, και οι Αργεντινοί, βέβαια, επειδή ξέρανε, παίξανε αμυντικά. Έτσι. Δεν ήταν καλό το θέαμα, έτσι, σε καμία περίπτωση. Αλλά αν δεν έτρωγαν την κόκκινη η Αργεντίνη, δεν ξέρω αν θα την έβγαζε καθαρά η καθαρή Ισπανία. Γιατί είδατε, όταν μπήκε το πρώτο γκολ και με 10, υπήρξαν 2-3 φασούλες εκεί πέρα που είδαν περίεργα την κατάσταση. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζών, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, 25 για το πλούστο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας onera@alfaradio989.gr. Και βέβαια έχουμε τον πρώτο καύσωνα του καλοκαιριού, θα δούμε πόσο θα μας δοκιμάσει, βέβαια δεν θα είναι μεγάλης διάρκειας, αλλά περισσότερο θα μας πει ο μετρολόγος του σταθμού μας και της τηλεόρασης, ο κύριος Γιώργος Τσατραφίλιας. Γιώργο, καλημέρα, τι κάνεις?
8: Γεια σου Νίκο μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα, όλα καλά.
7: Ήρθε και σε εμάς ο καύσωνας, έτσι λέγαμε για τους Ιταλούς αυτά και τα λοιπά, τους Ισπανούς και πιο πάνω και βόρεια, ήρθε
8: δύο,
7: τώρα.
8: Έτσι, δύο μήνες μας ταλαιπωρούσε και τελικά ενδώσαμε και εμείς. Κοίταξε να δεις, σήμερα και αύριο κορυφώνεται, είχαμε 40 και χθες και προχθές, σήμερα όμως θα είναι πιο ζεστή ημέρα και αύριο ακόμα περισσότερη. Ενδεικτικά να σου πω ότι στην Αθήνα αύριο σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 39 βαθμούς, ίσως στο θηριάσιο πεδίο εκεί στην Ασπρόπυργο, Ελευσίνες κτλ. Ίσως δούμε και κανένα 40 αργά το μεσημέρι. Πολύ ζέστη λοιπόν σήμερα στο λεκανοπέδιο. Θα δούμε και άλλες θερμοκρασίες υψηλές, όπως είναι στην Καρνανία και στην Θεσσαλία 41 βαθμούς, ίσως και 42 εκεί. Δωδεκάνησα τα ίδια, κεντρική Μακεδονία. Οι συνήθεις περιοχές, δηλαδή οι πεδιάδες που είναι κλειστές και βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα και δεν δροσίζονται, θα δουν έτσι υψηλές θερμοκρασίες σήμερα. Δεν έχουμε ανέμους. Να σου πω ότι αύριο κάποιος κορυφώνεται με ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες. Αύριο νομίζω θα έχουμε καθαρό 40 στην Αττική.
7: Άρα αύριο είναι η πιο ζεστή ημέρα.
8: Ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Αύριο θα είναι η κορύφωση αυτού του φαινομένου. Με 40 στην Αττική, με 42, ίσως και 43 στη Θεσσαλία, 42 στην Ενδολοκρανία, 40-41 στην Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο. Και την Τετάρτη όμως, επειδή τα τελευταία στοιχεία δείχναν ότι θα κρατήσει, ας πούμε, μέχρι και την Τρίτη, Τετάρτη φαίνεται να κρατάει ακόμα ο καύσωνας. Δηλαδή στην Αθήνα την Τετάρτη θα έχουμε 39 βαθμούς, μπορεί και 40 πάλι, και στην Πελοπόννησο αλλά και στη Θεσσαλία. Και η αποδρομή ουσιαστικά θα γίνει την Πέμπτη, που εκεί θα πέσει η θερμοκρασία εντυπωσιακά, θα έλεγα 8 με 9, 10 βαθμούς. Και επίσης να σου πω ότι από την Παρασκευή θα έχουν και βροχές, καταιγίδες, οι οποίες θα είναι και ισχυρές. Θα πλήξουν και το λεκανοπέδιο, δηλαδή.
7: Άρα την Παρασκευή περιμένουμε αλλαγή, έτσι. Χαμηλή, ναι, ναι, θερμοκρασία, βαρομετρικό, το οποίο θα φέρει και.
8: Ακριβώς.
7: Βροχές, καταιγίδες, έντονες.
8: Έντονες και έχει προηγηθεί και αυτή.
7: Δηλαδή θα υπάρχει και κίνδυνος πλημμύρας και τέτοια, δηλαδή θα έχει και πλημμυρικά φαινόμενα.
8: Ναι, θα θέλει προσοχή αυτή η μεταβολή, γιατί θα είναι έντονες οι καταιγίδες, έχει προηγηθεί και ζέστη, οπότε αντιλαμβάνεσαι υπάρχει έντονο καύσιμο στην ατμόσφαιρα, με την έννοια των υδατμών κτλ. Θα την αξιολογήσουμε βέβαια
7: τις μέρες ακόμα.
8: Αλλά να σου πω ότι ουσιαστικά η μεταβολή θερμοκρασιακή ξεκινάει την Πέμπτη. Mm-hmm. Τετάρτη θα πέσει θερμοκρασία Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Την Πέμπτη θα αρχίσει η πτώση θερμοκρασία σε όλη τη χώρα.
7: Και στην Αττική θα είναι έντονο.
8: Βέβαια,
7: αυτό.
8: Βέβαια. Mm-hmm. Ναι, βέβαια. Ενδεικτικά να σου πω ότι στην Αττική από τους 40 που θα φτάσουμε, ας πούμε, αύριο, την Τετάρτη η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 36. Και την από Πέμπτη και μετά πάμε στους 34 και μετά μέχρι και το Σαββατοκύριακο 32-33 βαθμούς.
7: Το Σαββατοκύριακο θα είναι πάλι έτσι βροχερό ή θα ισορροπήσει
8: λίγο? Την Παρασκευή,
7: λίγο.
8: Ναι. Δεν θα είναι βροχερό, θα είναι καλός ο καιρός, ωστόσο θα έχει χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Δεν θα έχει 32-31-32
7: βαθμούς. Εντάξει, καλά είναι.
8: Δροσιά, ωραία.
7: Από ανέμους και τέτοια.
8: Λοιπόν, ανέμους. Σήμερα και αύριο, όπως καταλαβαίνεις, δεν έχει ανέμους. Αυτό είναι καλό βέβαια λόγω της εφλεκτότητας. Την Πέμπτη αρχίζουν και ζωηρεύουν και την Παρασκευή θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ, μποριάδες. Και θα έχουμε έντονες ισχυρούς ανέμους την Παρασκευή και το Σάββατο, που εκεί μπορεί να φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Παρασκευή και Σάββατο. Δηλαδή, ναι. Αύριο δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα με τους ανέμους, 4-5 μποφόρ. Την Τετάρτη γύρω στο 6, Πέμπτη 7 και Παρασκευή 8. Και μετά πέφτουν,
7: μετά πάλι, πέφτουν πάλι. Και έχουμε και αυτό με τους αέριδες, Γιώργο. Δηλαδή αυτό το πράγμα, δηλαδή, δεν ξέρω, πολύ αέρας, έτσι.
8: Πολύ αέρας, αλλά να σου πω κάτι, Νίκο μου, ευεργετικοί αέριδες. Γιατί αναχέτησαν ουσιαστικά τα τρία κύματα.
7: Μελτέμια, έτσι.
8: Και αναχέτησαν και τα τρία κύματα καύσωνα. Ενώ η Δυτική Ευρώπη ψινόταν, εμείς με τα μελτέμια δεν αφήναμε αυτή την θερμή μάζα να κινηθεί ανατολικότερα, με αποτέλεσμα να είμαστε έτσι ασφαλείς.
7: Και τώρα που σε βρήκα Μπόσκο, για πες μας και τον καιρό του Αυγούστου.
8: Θα σα πω όλα, να σου πω. Καλό αυτό, ναι. Επίσης, για να μην το ξεχάσω, χαριδολογώντας τώρα το είπες, θα το ξέρω, λοιπόν, ότι θα είναι και η πιο ζεστή νύχτα την Τρίτη προς Τετάρτη. Δηλαδή στην Αθήνα την Τρίτη το βράδυ θα έχουμε 32-33 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη 30-31. Δηλαδή θα είναι θερμοκρασία και το βράδυ ψηλή, με αρκετή υγρασία, δυσφορία. Εντάξει, δύο μέρες είναι, θα περάσουν. Για τον Αύγουστο τώρα πια μεγάλη σφαίρα.
7: Δες τη μαγική σφαίρα τώρα. Και πες μας. Λοιπόν, γενικώς ο Αύγουστος πώς αναμένεται αυτά τα μοντέλα που έχετε, τα μέσω μακροπρόθεσμα και αυτά κτλ.
8: Φαίνεται να είναι λίγο πιο ζεστός από τα κανονικά. Δεν φαίνεται κάτι ακραίο. Γενικότερα και ο Αύγουστος είναι ένας μήνας ο οποίος η θέση του ήλιου είναι τέτοια που σιγά σιγά δεν έχει τόσο έντονη ζέστη όπως τον Ιούλιο.
7: Μικραίνει η μέρα και όλο αυτό.
8: Ακριβώς. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν μπορεί να σώσει επεισόδιο καύσωνα. Πάντως τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι θα είναι λίγο πάνω από τα κανονικά σε ζέστη, χωρίς ακραία χαρακτηριστικά.
7: Μάλιστα.
8: Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να δώσει καύσωνα, έτσι. Θα δούμε.
7: Θα δούμε. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα σε χρειαστούμε και τις επόμενες μέρες, όπως καταλαβαίνεις.
8: Τα φιλιά μου, τα φιλιά μου.
7: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ο Γιώργος μας τα έδωσε όλα, οπότε ξέρουμε πώς θα κινηθούμε. Λοιπόν, προσοχή, υψηλές θερμοκρασίες, νεράκι και τις κρίσιμες ώρες εκεί που ο ήλιος είναι ντάλα. Καλό είναι να κάτσουμε σπίτι, να βρούμε δροσερά σημεία, έτσι ώστε να μην εκθέσουμε τον οργανισμό μας σε επικίνδυνες συνθήκες. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
7: Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800. Το Viber 6-9-47-9-89-9-89. Το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Τάκης Χατζής Αθηνά Εδανέγκα σε διακοπές. Μπάιρον, ναι, από το φθινόπωρο θα είναι κοντά σας. Να ξεκουραστούν όλοι και εμείς σιγά σιγά θα πάρουμε το δρομολόγιο για τις διακοπές αρχές της επόμενης εβδομάδας. Και μου λέει ο PD, 27 Ιουλίου έχουν δεσμευτεί ο Υπουργός Εσωτερικών, Χαρδαλιάς και τα λοιπά για τα έργα του Ηλισσού. Τα έχεις δει ότι έχουν προχωρήσει και θα είναι έτοιμα στις 27. Θα τέλειω να λέει σε 3 μήνες, αλλά πήγε ένας χρόνος. Καλά, τα έργα στη χώρα μας, εντάξει, είναι πολλές φορές σε μια διάσταση χωροχρόνου που δεν προσεγγίζει αυτά που λένε και τέλος πάντων τις μελέτες και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, πάντως ο καύσωνας και η κλιματική κρίση δεν μετριέται μόνο σε θερμοκρασιακά ρεκόρ, έτσι. Μετριέται στην πίεση που δέχονται νοσοκομεία. Το είδαμε στη Δυτική Ευρώπη, στην υπόλοιπη Γαλλία, νότια, κεντρικά. Το είδαμε γενικότερα όπου χτύπησε. Εμείς την γλιτώσαμε λόγω του κλιματιστικού που έχουμε, τα μελτέμια. Έχουμε όμως τα ζητήματα στην ενέργεια, τα δίκτυα ηλεκτροδότησης που δοκιμάζονται, τις πυρκαγιές που γίνονται πιο πιθανές, πιο μεγάλες, πιο καταστροφικές, στην παραγωγικότητα, γιατί μειώνεται κυρίως και η καθημερινότητα των εκατομμυρίων ανθρώπων επηρεάζεται. Και βέβαια εδώ είναι και τα ακραία, δηλαδή από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες γυρνάει σε βροχοπτώσεις, καταιγίδες, προβλήματα τα οποία προφανώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Και βέβαια μέσα σε αυτή την ιστορία θα έχουμε και το ζήτημα των κλιματικών μεταναστών, γιατί θα υπάρξουν χώρες στην Αφρική όπου δεν θα υπάρχουν συνθήκες επιβίωσης και αυτοί οι άνθρωποι θα μετακινηθούν. Επομένως, εκεί θα γίνουν αρκετές μεταβολές, όπου εκεί θα έχουμε ζητήματα και δεν βλέπω να έχουμε κάνει κάτι ώστε να αλλάξουμε όλη αυτή την ιστορία. Και βέβαια στο θέμα που είναι της επικαιρότητας είναι η πολιτική αντιπαράθεση, πότε θα γίνουν οι εκλογές, ετοιμάζονται τα κόμματα. Έχουμε κοντά μας τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Χάσατε στο στοίχημα ή κερδίσατε τώρα στον τελικό?
9: Δεν έπεσε στοίχημα, για να μην ειλικρινείς.
7: Πατήσατε σε δύο βάρκες ο πρόεδρός σας. Από τη μία πολιτικά με την Ισπανία, η ψυχή με το Μέση. Τα παίξατε όλα, δηλαδή.
9: Είναι και οι δύο ομάδες, ευρέως αγαπημένες ομάδες στην Ελλάδα. Και η Ισπανία και η Αργεντινή. Άρα νομίζω ότι το δίλημα που είχε ο πρόεδρος Πασοκονίκος Ανδρουλάκης το είχαν πολλοί Έλληνες.
7: Δεν ξέρω, ήταν καλό, ήταν καλό. Το τικτοκόσι δεν το έχετε δει, δείτε το. Είχε πλάκα. Δεν μας συνηθίζει ο κύριος Ανδρουλάκης σε τέτοια. Κάτι είχε αλλάξει την επικοινωνία σας, κύριε Τσουκαλά. Βλέπω τον κύριο Ανδρουλάκη στα τικτόκια εκεί, αυτά κτλ.
9: Εντάξει, εδώ για καιρό είναι αυτό. Εδώ για καιρό είναι.
7: Ναι, το βλέπω μεγαλύτερη ένταση τώρα, κύριε Τσουκαλά. Το βλέπω. Το βλέπω τώρα μεγαλύτερη ένταση.
9: Με το Μουντιάλ, ξέρετε, είναι γνωστό ποδοσφαιρόφιλο. Οπότε αυτό δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να πει ότι το κάνει.
7: Και μπασκετόφιλος. Και μπασκετόφιλος.
9: Και μπασκετόφιλος γενικά είναι με τον αθλητισμό.
7: Λοιπόν, τώρα πότε θα γίνουν εκλογές, εσείς τι εκτιμάτε, κύριε Τσουκαλά?
9: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Εμείς είμαστε έτοιμοι και θέλουμε εκλογές άμεσα. Διότι λέμε ότι όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, η ζημιά που γίνεται, και το βλέπουμε και δεν είναι ζημιά, ξέρετε, πια μόνο στις ανισότητες, μόνο στην οικονομία, μόνο στους θεσμούς. Είναι ζημιά και ηθική. Όταν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία λέει δεν τρέχει τίποτα που παραπέμπονται 22 κυβερνητικά στελέχη, δεν τρέχει τίποτα που παραπέμπονται 4 βουλευτές.
7: Λέει η κυβέρνηση όμως για πλημέλημα ότι θα αθωθούν και αυτοί, ότι ήταν 11, γίναν 4, ήταν 13, είναι 4.
9: Ακούω το φοβερό επιχείρημα ότι είναι πλημέλημα και για μικρά ποσά. Ναι. Όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, τρίχες κατσαρές. Αν δηλαδή εμένα έρθει ένας πελάτης μου αύριο που το κατηγορούν για 1500 ευρώ να πάω, του πω μην αγχώνεσαι, θα πούμε στο δικαστήριο, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε και πλήρη παραβίαση της αρχής της ισότητας.
7: Ναι, υπάρχει όμως και το τεκμήριο της αθότητας, κύριε Τσουκαλά, όμως.
9: Δεν
7: τους καταδικάζουμε, εντάξει, διερευνούνται, έχουν ασκηθεί οι διώξεις, θα πάνε στο δικαστή και θα αποφασίζει ο δικαστής.
9: Το τεκμήριο της αθότητας υπάρχει και σήμερα. Υπήρχε και πριν 3 μήνες.
7: Ναι, δηλαδή, αν αθωθούν και αυτοί οι 4 μετά και σας πούνε, να ορίστε, εσείς λέγατε για τους 4 κτλ., τι θα πείτε?
9: Η κυβέρνηση σκοπίμως θέλει να μένουμε στο προσωπικό ζήτημα. Σας ξαναλέω. Προφανώς και υπάρχει τεκμήριο αυθότητας, όπως υπήρχε για τον κύριο Ανεστίδη, αλλά αυτό δεν εμπόδισε την κυβέρνηση με non-paper να τον βγάλει στα μανταλάκια, αν θυμάστε, για να μην πάει στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Αλλά το τεκμήριο αυθότητας, απ' όλα, δεν είναι αλακάρτ. Δεν μπορεί να υπάρχει μόνο όταν εκείνος που ελέγχεται είναι Νέα Δημοκρατία και όταν είναι κάποιος άλλος. Εκεί να βλέπουμε τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας να το καταδικάζουν. Δεύτερον, το ζήτημα είναι πολιτικό. Εγώ λέω το εξής. Μακάρι, ειδικά οι 4 βουλευτές που ελέγχονται για ποσά που δεν είναι μεγάλα, να αθωωθούν. Και μακάρι να αθωωθούν, το λέω, για το να σωθεί και η τιμή της πολιτικής. Και επειδή είναι από τους οποίους τους ξέρουμε, τους λέω μέσα στα πάνελ, πραγματικά είναι η ευχή να είναι αθώοι και να μην υπάρχει τίποτα. Όμως όταν έχω 18 κυβερνητικά στελέχη, τον πρόεδρο του ΠΚΠ που καταδικάστηκε ήδη. Ο κύριος Μελάς έχει καταδικαστεί ήδη για παράβαση καθήκοντος και για υπόθεση εγκληματία και παραπέμπεται για απιστία. Ξέρουμε ποιος είναι ο κύριος Μελάς, ο εκλεκτός όχι ενός κόμματος, του Πρωθυπουργού. Τον είχε κατεβάσει ευρωβουλευτή, μίλαγε, αν θυμάστε στο βίντεο το 19, για το πιο ποιοτικό στέλεχος, τα ποιοτικά στελέχη του Ευρωπισποδελτίου. Τον έκανε πρόεδρο το ΠΚΠ όταν εκδιώχθηκε ο Βάρας που έκανε ελέγχους και ελέγχεται για απιστία. Είχε καταδικαστεί ήδη. Έχετε ακούσει τον Πρωθυπουργό να κάνει ένα σχόλιο για την καταδίκη του κ. Μελά?
7: Καλά όλα αυτά που λέτε, κύριο Τσουκαλά.
9: Εγώ δεν τον άκουσα.
7: Ναι, εδώ λοιπόν.
9: Οι διευθυντές των άμεσων επενδύσεων, οι περιφερειακοί διευθυντές του ΠΚΠ που ελέγχονται για απιστία.
7: Ωραία.
9: Ποιος τους έβαλε εκεί?
7: Ωραία, ωραία, ωραία.
9: Άρα το σκάνδαλο υπάρχει και
7: ωραία,
9: είναι γαλάζιο.
7: Μιλάτε για σκάνδαλο.
9: Το αν οι βουλευτές εμπλέκονταν ή όχι θα κρυφθεί, μακάρι να μην ήταν. Αλλά το ζήτημα είναι πολιτικό.
7: Είναι, ναι, είναι πολιτικό, αλλά ξέρετε. Ωραία, ωραία, ωραία, το ακούσαμε.
9: Διασπάθησης δημόσιων πόρων.
7: Κύριε Τσουκαλά, το ακούσαμε.
9: Κάθανε λεφτά οι αγρότες.
7: Κύριε Τσουκαλά, το ακούσαμε. Όμως εδώ υπάρχουν πολλοί που λένε, για να πάμε και στα εκλογικά που λέτε ότι θέλετε γρήγορα εκλογές, ότι αυτή η πολιτική που ασκεί το Πασόκ, δηλαδή που έχει μπροστά τη σκανδαλολογία, τα σκάνδαλα κτλ., δεν του αποφέρει αποτέλεσμα στις δημοσκοπήσεις. Γιατί ο κόσμος λέει, α, και εσείς και οι άλλοι είσαστε όλοι ήδη. Γιατί και εσείς ως Πασόκ, υπάρχουν και κάποια στελέχη δικά σας που αναφέρει η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΚΠ και για διάφορες άλλες υποθέσεις. Ή όταν αναδεικνύεται το θέμα των υποκλοπών, λέει και το Πασόκ κυβέρνησε, δεν έκανε υποκλοπές. Και για τον Τσίπρα λένε ότι. Είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Άρα όλο αυτό το κλίμα των σκανδάλων είναι αποθετικό, λέει, για τους ψηφοφόρους και γι' αυτό και δεν κερδίζεται δημοσκοπικά.
9: Πρώτα απ' όλα. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι το Πασόκ κάνει αντιπολίτευση με σκάνδαλα. Το Πασόκ σε μία εβδομάδα μέσα έκανε προτάσεις για το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό, για τους μικρομεσαίους και για την παιδεία. Είναι το μόνο κόμμα που μιλάει πολιτικά. Το μόνο κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει με συνθήματα και απλά λέει είμαστε πρώτοι στις δημοσκοπήσεις. Τα άλλα κόμματα δεν έχουν καν πρόγραμμα ούτε πολιτικό σχέδιο ή έχουν από πίσω ισχυρά συμφέροντα ή πάνε απλά με συνθήματα επίσης. Το μόνο κόμμα που παράγει πολιτική εφαρμοσμένη που σου λέει δεν μας νοιάζει μόνο να είναι ιδέες αυτά, μας νοιάζει να γίνουν εφαρμοσμένοι δράσεις. Και να πώς θα γίνουν είναι το Πασόκ.
7: Άρα γιατί για όλα αυτά.
9: Αν δεν έχει επιλέξει την καταναλωγία ή καμία λογική.
7: Αλλά προσέξτε.
9: Το να έχουμε μπροστά τα κοινωνικά θέματα και την πολιτική δεν σημαίνει ότι θα χειροκροτάμε τα σκάνδαλα. Δηλαδή, εδώ τι θέλουν να μην αφήσουν πόμολο και εμείς να τους παρακολουθούμε και να χειροκροτάμε.
7: Ναι, αλλά γιατί δεν κερδίζει το Πασόκ στις δημοσκοπήσεις και γιατί εσείς βιάζεστε τώρα για εκλογές, για να το συνδέσω μαζί με αυτό που είπατε, ότι γρήγορα εκλογές. Εδώ βλέπουμε τον Τσίπρα να είναι δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις και να παίρνει και ένα προβάδισμα από το Πασόκ. Γιατί το Πασόκ δεν αφήνει τον χρόνο να κυλήσει, μπας και καταφέρει να γυρίσει το ματσάκι.
9: Μόλις προκηρυχθούν οι εκλογές, τα διλήμματα των εκλογών που θα έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, θα έχουν να κάνουν με το κόστος ενέργειας, θα έχουν να κάνουν με την έμεση φορολογία με την οποία η κυβέρνηση στην ουσία έχει έρθει και έχει αυξήσει τη φορολόγηση των πολιτών, θα έχουν να κάνουν με τις εργασιακές σχέσεις, με το ιδιωτικό χρέος. Εκεί οι θέσεις οι οποίες είναι αντίθετες είναι Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Τα άλλα κόμματα, δεν μου λέει το κόμμα του κ. Τσίπρα, δεν έχει διαφορετικές
7: θέσεις. Γιατί δεν έχει πρόγραμμα ο κ. Τσίπρας? Περίπου τα ίδια λέτε.
9: Συνενέργεια λέει περίπου ότι λέμε εμείς. Αλλά ξέρετε.
7: Ωραία, τώρα στο ιδιωτικό χρέος.
9: Δεν το φέραμε εμείς. Ναι. Τα κόκκινα δάνεια λέει ότι λέει η Νέα Δημοκρατία. Στην ουσία αυτό που προτείνει είναι ότι ισχύει σήμερα με επίκεντρο του πώς θα υπάρξει προστασία των φαντς. Έχει καμία σχέση με εκείνο που λέμε εμείς. Προστασία πρώτης κατοικίας, υποχρεωτικός εξωδικαστικός μηχανισμός. Στις συντάξεις. Εμείς λέμε να καταργηθεί
7: και οι δύο, ως βασικό
9: λέει
7: πρόταγμα.
9: Το κόμμα Ελλάς.
7: Και οι δύο όμως, κύριε Τσουκαλά, ως πρόταγμα έχετε.
9: Η εξωτερική πολιτική λέει το ίδιο πράγμα. Εμείς λέμε ότι.
7: Επαναλαμβάνω.
9: Δεν θα γίνει το Αιγαίο.
7: Κύριε Τσουκαλά.
9: Εμείς δεν λέμε να μοιραστεί το Αιγαίο.
7: Κύριε Τσουκαλά, εδώ όμως το επίδικο της αντιπολίτευσης είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Άρα προσπαθεί να εκφράσει μια δυσαρέσκεια που βγαίνει στις δημοσκοπήσεις ποιοτικά, έτσι. Όμως δεν υπάρχει ο βασικός εκφραστής και σου λέει ο Τσίπρας έχει περισσότερα ποσοστά, άρα μπορεί να λειτουργήσει και η χαμένη ψήφο. Γιατί να πάω να ψηφίσω ο Πασόκ, θα πάω να ψηφίσω Τσίπρα να διώξει το Μητσοτάκη, αφού πηγαίνει σε αυτή τη λογική.
9: Πρώτα απ' όλα, από κανένα νούμερο δεν φαίνεται ότι θα διώξει ο Τσίπρα το Μητσοτάκη. Αλλά δεν το λέω. Δηλαδή, το να αλλάξουμε κυβέρνηση έχει νόημα αν υπάρχει προστασία προς κατοικίες. Αν έχουμε αύξηση συντάξεων. Αν είναι να φύγει ο Μητσοτάκης για να έχουμε ξανά μείωση συντάξεων, είναι ξανά πληθωριασμού. Δεν κάνει νόημα. Ο κόσμος το ξέρει. Δεν χρειάζεται. Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής και
7: ωραία, αλλαγή πολιτικής με τι λεφτά, κύριε Τσουκαλά. Με τι λεφτά, γιατί εντάξει, ωραία, ακούμε όλα αυτά τα πακέτα που δίνεται και εκείνο τα προτάσει. Ο κόσμος στο τέλος της ημέρας όμως ξέρετε τι λέει. Ωραία. Εγώ σταθμίζω και το βαθμό αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Λέει το Πασόκ ότι θα κάνουμε αυτό
9: με. Αν θυμίζει αυτόν, δεν μπορεί να ξαναψηφίσει Μητσοτάκη.
7: Ναι, όμως.
9: Έλεγε θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλο και τον εφάρμοσε πιο πιστά από όλους.
7: Ο Μητσοτάκης όμως έχει δώσει αυτά που είναι να δώσει. Έχει δώσει αυτά.
9: Ναι.
7: Έχετε δίκιο σε αυτό.
9: Ότι έλεγε ότι θα μειώσει τις φορολογικές.
7: Ναι, όμως κύριε Τσουχαρά, ο Μητσοτάκης,
9: ναι, ωραία,
7: ο Μητσοτάκης κυβερνά με τα καλά του και τα κακά του. Ναι, με τα καλά και τα κακά. Έχει να παρουσιάσει ένα έργο, το οποίο είναι αυτό. Και τι λέει, ότι εγώ σας έχω δώσει αυτά και θα σας δώσω και πλάσα αυτά. Και πάνω σε αυτό είναι αξιοπιστία. Το Πασόκ έχει μία απάντηση σε αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι λεφτόδεντρα, δεν είστε κοστολογημένοι. Πού θα βρείτε τα λεφτά να κάνετε όλες αυτές τις παροχές που λέτε?
9: Μα το Πασόκ, αυτά που έχει προτείνει, χωράνε μόνο στα 2,2 δις δημοσιονομικού χώρου που τώρα υπάρχει.
7: Εδώ, για τις συντάξεις σας έβγαλε, ότι τα χρήματα είναι 3-4 δισεκατομμύρια.
9: Στη 13η. 2,5 δις είπε, συμφώνησε απόλυτα μαζί μας, αλλά με αλχημείς πήγε να τον μπερδέψει. 2,5 δις πλην 100 εκατομμύρια που ψευδώς ξέχασε να πει ότι είναι τα αναδρομικά κάθε μήνα που δεν υπάρχουν στη 13η. 600 εκατομμύρια που είναι φόροι και εισφορές που επιστρέφουν στο κράτος, 1,8 δις. Συμφωνεί μαζί μας ο Πρωθυπουργός. Απλά με αλχημείς πάει να μπερδέψει. Από το 1,8 δις, τα 540 εκατομμύρια ξέχασε σκοπίμως ότι είναι ήδη προϋπολογισμένα με τα 300 ευρώ. Άρα τι μένει το υπόλοιπο, 1,800 πλην 540. Από αυτά τι λέμε εμείς, 420 εκατομμύρια την πρώτη χρονιά, 840 την τρίτη. Και πόσο εύκολα και απλά, απλά τον Πρωθυπουργό που ποτέ δεν κοστολόγησε. Επειδή ποτέ δεν κοστολόγησε.
7: Καλά, ο Πρωθυπουργός έχει, να σας πω κάτι, έχει ένα βαντάζ ο Πρωθυπουργός απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης και η εκάστοτε κυβέρνηση. Ότι κυβερνά και αυτό που κάνει, κάνει και αξιολογείται αυτό που κάνει. Έτσι.
9: Αλλά
7: και αυτά
9: που δεν έκανε. Ναι. Πρέπει να αξιολογηθεί ότι είπε άλλα πράγματα σαν αντιπολίτευση.
7: Ναι, εντάξει.
9: Δεν έκανε εκείνα που είπε.
7: Αυτά όλα αξιολογούνται και υπάρχει το έργο του το οποίο αξιολογείται.
9: Το 18 τον ρωτάγανε πόσο το κοστολογεί και τι έλεγε, θα βρω 2 δις από το σημάζεμα του κράτους. Ποιο σημάζεμα? Ευθείες αναθέσεις.
7: Λοιπόν, και κάτι τελευταίο.
9: Διαγωνισμούς με έναν μόνο συμμετέχοντα.
7: Κύριε Τσουγκαλά.
9: Έχουμε συμμαζεμένο κράτος σήμερα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις πολεοδομίες.
7: Ναι, όμως εδώ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προσέξτε εδώ πέρα, ο κύριος Γεωργιάδης σας είπε ότι είστε ξενόδουλη αντιπολίτευση.
9: Τώρα αυτό το λέει ο κύριος Γεωργιάδης είναι για να γελάμε. Διότι είμαστε ξενόδουλοι, λέει, εμείς που αποκαλύψαμε ένα σκάνδαλο. Δεν είναι ξενόδουλοι εκείνοι οι οποίοι εξέδωσαν τη χώρα. Δεν είναι ξενόδουλοι εκείνοι οι οποίοι, όταν έγινε το σκάνδαλο των υποκλοπών, ενώ παρακολουθήθηκαν, δεν βρήκαν το θάρρος να συνδράμουν τη δικαιοσύνη για να μάθουμε ποιος πήγε να παραβιάσει την εθνική ασφάλεια. Το να σε λένε ξενόδουλο εκείνοι οι οποίοι παρακολουθήθηκαν και δεν είχαν το θάρρος να πάνε στη δικαιοσύνη για να μάθουμε ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι επιβουλεύτηκαν τη χώρα. Να μιλάμε σοβαρά. Δεν έχει καμία σημασία τη λέει ο Γεωργιάδης, ακριβώς γιατί ο ίδιος είναι ακριβώς η επιτομή αυτού ο οποίος φοβάται να συγκροτεί.
7: Είπε πάντως ότι θα παραδώσετε στην Κοβέση μέχρι τον Παρθενώνα για να πέσει ο Μητσοτάκης.
9: Εντάξει, εντάξει. Προσέξτε, ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε ότι είναι άκυρη η επιβεβαίωση για την κυρία Κοβέση. Έχασε. Επιβεβαιώθηκε, προχωράει. Μας έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης ότι κανένας δεν θα παραπέμφθει. Παραπέμπονται. Μας έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης και διάφορα άλλα που θα αναγκαστεί στη δικαιοσύνη να έρθει να πει. Τα μόνα που πρέπει να απαντηθούν είναι και εκείνα που έλεγε μετά για τον κύριο Τσίπρα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι άξιο σχολιασμού, κύριε Παναγωτόπουλε, αυτό το οποίο λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ειδικά όταν μιλάει για ζητήματα στα οποία ο ίδιος είναι βαθιά ασυνεπής.
7: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Αλλά ναι, αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Απέναντι στο δεξιό εξτρεμισμό του κυρίου Γεωργιάδη και στα άκρα, ο κόσμος της μετριοπάθειας, ο κόσμος της σύνεσης έχει επιλογές ακριβώς για να προχωρήσει η χώρα μπροστά, μακριά από στημένους διχασμούς.
7: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
10: Αλφα 94,7. Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
11: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
12: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
11: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
12: Εξοικονομήστε χρήματα, αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
11: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας, ενέργων κατασκευές.
12: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
11: Υπεύθυνη επικοινωνίας Τοτονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
10: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
11: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
13: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-3068-92.
11: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
14: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
12: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου. Οικονομικά.
14: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
12: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
14: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής ηλιακών
12: ως 70%.
14: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των

0: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
1: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
2: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
3: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
4: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
5: Συμμορία που βασάνιζε εκεί τους κατοίκους του χωριού.
6: Και κάναν και άλλα, έτσι, εμπρισμούς, οπεκεπέδες και διάφορα.
5: Μιλάμε το 2000, κοίταξε, για τον οπεκεπέ δεν μπορώ να σου πω γιατί δεν έχει αποδειχθεί ακόμα κάτι. Ενδεχομένως το λένε οι κάτοικοι. Αυτό θα αποδειχθεί αργότερα. Εγώ σου λέω γιατί αποδεικνύεται. Από το 24 μέχρι το 25 κατηγορείται για εμπρισμό από πρόθεση περίπου 500 στρεμμάτων. Συνολικά τους καταλογίζονται 3 δασικές και 4 αγροτικές πυρκαγιές. Καθώς και εμπρισμός 2 αποθηκών με ελαιόδεντρα και κτήματα. Σκέψου, έβαζαν και δεν δίστασαν πουθενά. Πουθενά. Το πιο εξοργιστικό ήταν τώρα.
6: Πώς τους τσιμπήσανε, Κατερίνα? Τους κατήγγειλε κάποιος? Πώς έγινε το σκηνικό?
5: Άκου να σου πω. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρισμού είχαν τα τελευταία 2 χρόνια, όπως σου είπα, ανεξιχνίαστες υποθέσεις εμπρισμών. Άρχισαν λοιπόν να παίρνουν μαρτυρικές καταθέσεις, γιατί και εδώ γίνεται μια σοβαρή δουλειά στο συγκεκριμένο τομέα. Άρχισαν λοιπόν να παίρνουν καταθέσεις. Και έτσι τουλάχιστον 10 άνθρωποι ξεκίνησαν να τους λένε από πού ξεκινούσαν αυτοί οι εμπρισμοί των 2 τελευταίων χρόνων που είχαν στην περιοχή. Γιατί σου είπα, ήθελα αρκετά.
6: Άρα επειδή έσφιξε ο κλοιός για τους εμπρισμούς και γινόταν ο έλεγχος αυτό. Τους ξετρυπώσαν αυτούς.
5: Μετά τους κάνανε επισυνδέσεις, όπως λένε οι πληροφορίες μας, δηλαδή τους μάγκωσαν τα τηλέφωνα και έτσι διαπίστωσαν και τους εκβιασμούς που έχουν 10 χρόνια πίσω.
6: Για πες μου και τα ψευδόνυμα πάλι, γιατί είχαν πλάκα αυτά.
5: Έλα, ναι, αυτά είναι δηλαδή το μόνο που μπορεί να σας
6: αγγελάσει. Το κουνάβιο Τσοβόλας.
5: Ναι. Ο γάτος είναι ο πυροσβέστης, το κουνάβι ο πρόεδρος και ο Τσοβόλας είναι ο αδελφός του πρόεδρου.
6: Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες μας αποκάλυψες. Να είσαι καλά, καλή σου ημέρα. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε για την αποφώνησή μας.

0: μας έστειλε από το θέαμα, όχι από το άλλο. Αλλά όταν ένας τελικός κοστίζει κατά μέσο όρο πάνω από 11.000 δολάρια το εισιτήριο, όταν οι αγώνες πολλαπλασιάζονται, όταν μπαίνει διάλειμμα για να δροσίζονται οι παίχτες, αλλά να πέφτουν τα διαφημιστικά σόριδων, θυμίζει περισσότερο ένα σούπερ υπερθέαμα τηλεοπτικό, σούπερ τέλος πάντων bowl που τα λένε και οι Αμερικάνοι, παρά ποδοσφαιρική γιορτή. Και εδώ υπάρχει το ερώτημα, γιατί η FIFA μιλάει για ανάπτυξη του αθλήματος, ναι, χρειάζονται πόροι, λεφτά, για υποδομές και αυτά, αλλά χωρίς τον απλό φίλαθλο καταλήγει να είναι μια λογιστική επιτυχία και μια κοινωνική αποτυχία. Το ποδόσφαιρο έγινε παγκοσμίο γιατί ήταν για τους πολλούς, όχι επειδή ήταν προϊόν πολυτέλειας, κάθε άλλο. Δηλαδή το Μουντιάλ ήταν πάντα κάτι περισσότερο από ένας αθλητικός θεσμός. Ήταν η στιγμή που εργάτες, μαθητές, οικογένειες, ολόκληρα έθνη ζούσαν το ίδιο όνειρο. Αν το όνειρο αυτό μετατραπεί σε μια VIP εμπειρία, γιατί έβλεπα τώρα όλους αυτούς τους VIP που ήταν στις εξέδρες με τα ποτήρια αυτά, τα κολονάτα, δηλαδή πηγαίνεις, το hot dog τρώγαμε και ξέρω εγώ παστέλι και, όταν πηγαίναμε στα γήπεδα, καθόμαστε στα τσιμέντα για να δούμε εκεί και όλοι. Πλούσιοι, φτωχοί εκεί. Τώρα να βλέπεις αυτό το θέαμα με τους VIP τύπους που να είναι πίσω από τα τζάμια και να τρώνε το χαβιάρι τους, να πίνουν τη σαμπάνια τους, δεν ξέρω. Και όταν η τιμή εισόδου είναι απαγορευτική για το μέσο πολίτη, τότε η FIFA ίσως κερδίζει δισεκατομμύρια, αλλά το ποδόσφαιρο χάνει το πολυτιμότερο κεφάλαιό του, τον κόσμο του. Γιατί χωρίς τους φιλάθλους στις εξέδρες, τους απλούς φιλάθλους, δεν υπάρχει ποδοσφαιρική γιορτή, υπάρχει μόνο ένα πανάκριβο προϊόν που παίζεται στο χορτάρι. Επίσης, σε σχέση με την εμπραγματοποίηση, να πω τις οδηγίες της ABU. Γιατί, για τις αθλητρίες λέει ότι δεν είναι τηλεοπτικά αξεσουάρ, γιατί, οι σκηνοθέτες ουσιαστικά κάνουν πλάνα τα οποία εστιάζουν στους γλωτούς, στα μαγιό και σε διάφορα άλλα πράγματα, λέει ένα Βασιλάκου, και έχουν μπει πλέον αυστηροί όροι ώστε τα βλέμματα. Ποιος τα έκανε αυτά, εγώ τα έκανα όμως, λένα μου.
1: Δεν ξέρω τα πεπραγμένα σου, Νίκο.
0: Μα τώρα δηλαδή αυτά τα πλάνα με τα μικροσκοπικά σορτσάκια αυτά και τα λοιπά που παίζουν.
1: Σε ενοχλούν, Νίκο.
0: Εμένα καθόλου.
1: Α, εντάξει.
0: Εδώ βγαίνουν τα στοιχεία όμως και λένε ότι δεν είναι αντικείμενο. Αλλά συγγνώμη, γιατί μόνο για τις γυναίκες δεν σκανδαλίζεστε εσείς οι γυναίκες από τους άντρες?
1: Γιατί βλέπουμε
0: με τους κυριακούς και αυτά το.
1: Γιατί βλέπουμε.
0: Να απαγορευτεί να βγάζουν και τις μπλούζες τους δηλαδή. Τι ντροπή σας. Καταγγέλλω τη Λένα Βασιλάκου για σεξισμό σε σχέση.
1: Εντάξει. Ωραίο κεφάλαιο.
0: Το περάσαμε. Γιώργο Ευγενίδη, έτοιμο.
1: Έρχεται.
0: Λοιπόν, Λένα Βασιλάκου, δελτίο ειδήσεων. Να είστε πάντα καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα, καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε και αύριο. Ελπίζω και εύχομαι.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Οι μη ώρες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, από την περιφερειακή Αγάλεω μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου, καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 5 με 10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία και μεταξύ των κόμβων Δουκής Πλακενδίας και Κηφισίας. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Όσο η οικονομία αποδίδει, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Earth News εν ώψη και τη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίς το πρωί, ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε αυτοψία στα έργα αναβάθμισης του ΆΚΑ, σημειώνοντας πως υπερβαίνουν τα 60 εκατομμύρια ευρώ. Το 2019, είπε, παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ σε τραγική κατάσταση. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου, ενώ τόνισε πως στόχος δεν είναι να μετατραπεί σε έναν απλός χώρο αναψυχής και πρασίνου. Στη Θεσσαλονίκη περιοδεύει σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Σε περίπου μία ώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Χινάλ θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών, Σίμω Δανιηλίδη. Μας πονάνε οι αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Οι έδρες δεν είναι προσωπική αποσκευή κανενός. Όσοι επιλέγουν να ακολουθήσουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν να παραδώσουν τη βουλευτική τους έδρα. Αυτά δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης. Εκτίμησε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο καταλύτης για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Πρώτος σταθμός μας θα είναι η ΔΕΘ, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα αναδείξουμε το πρόγραμμά μας, τόνισε ο κύριος Αμανατίδης. Θα πρέπει να πάμε σε συλλογική ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ με εξωστρέφεια. Το κρίσιμο είναι ο πολιτικός χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, τόνισε. Παγκόσμια πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Ισπανία, κέρδισε 1-0 την Αργεντινή στο τελικό του Μουντιάλ με γκολ του Φεραν Τόρες στην παράταση και κατέκτησε το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της μετά το 2010. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος της FIFA Infantino αποδοκιμάστηκαν έντονα από θεατές κατά την τελετή απονομής. Ολονύκτη πανηγυρισμοί από Μαδρίτη μέχρι Βαρκελόνη, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές επιστρέφουν σήμερα στην Ισπανία με τους φιλάθλους και τις ισπανικές αρχές να ετοιμάζονται να τους υποδεχθούν, συνεχίζοντας τη φιέστα στους δρόμους της Ισπανικής πρωτεύουσας και ολόκληρης της χώρας. Στις φλόγες τυλίχθηκε τάνκερ στα στενά του Ορμούζ, ενώ οι Ιρανοί εμπόδισαν δύο δεξαμενόπλια που κινήθηκαν χωρίς εξουσιοδότηση. Νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για ένα τη συνεχόμενη νύχτα. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως οι βομβαρδισμοί ολοκληρώθηκαν επιτυχώς στις 5 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, σημειώνοντας πως έπληξε μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Άλμα 3,3% κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου Brent πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Χάθηκαν τα 10 λεπτά της επιδότησης στα καύσιμα, ανέφερε στον Αλφα Radio 989 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Τη σταθερή θέση της Ελλάδας για την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου επαναλαμβάνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Σε κλιοκαύσωνα η χώρα μέχρι και την Τετάρτη, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρετικά θα αγγίξει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Ανοιχτές θα είναι από σήμερα και για όσο χρειαστεί, 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 κλιματιζόμενες αίθουσες στο Δήμο Αθηναίων. Ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης αναμένεται να μεταχθεί σήμερα ο 25χρονος συλληφθής από την Αντιτρομοκρατική προκειμένου να απολογηθεί για την δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Με την τελευταία τοποθέτηση συνηγόρου υπεράσπισης κατηγορουμένου ολοκληρώνεται σήμερα το πρώτο στάδιο ενστάσεως ετοιμάτων αρνήσεων κατηγορίας και αυτοτελών ισχυρισμών των κατηγορουμένων στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονης από δύο ανήλικες σημειώθηκε χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μία 14χρονη και μία 16χρονη φαίνονται να τις επιτέθηκαν χτυπώντας την επανειλημμένα με γροθιές στο κεφάλι. Μία 15χρονη κατέγραφε τον ξυλοδαρμό με το κινητό της τηλέφωνο. Έχουν συλληφθεί δύο ανήλικες και οι γονείς τους, ενώ αναζητείται ακόμη μία ανήλικη μαζί με τους γονείς της στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Καιρός σήμερα στην Αττική, γενικά αίθριος, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα σήμερα 38 βαθμοί Κελσίου.
3: Κυρίες, μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
4: Α94,7.
3: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
5: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
6: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
0: Σύνδεση με Alpha Radio 98,1.

Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Αυτή και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε μαζί σε επεκτεταμένη έκδοση. Λόγω αδείας του διευθυντού του κυρίου Χατζή, βεβαίως. Την οποία άδεια βεβαίως ακολουθεί και η έτερη Καπαδόκης, η Αθηναϊς Νέγκα. Συνεπώς, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ανεβαίνει μέχρι τις 10 και εγώ κατεβαίνω από τις 10 μέχρι τις 12 θα είμαστε παρέα κυρίες και κύριοι για το επόμενο δίωρο. Ήδη έχει πολύ ζέστη έξω. Κίνηση για 20 Ιουλίου, έχει αρκετή κίνηση, αλήθεια είναι, σε κάποιους δρόμους. Του προφήτη Ηλία βεβαίως σήμερα, μεγάλη γιορτή ανά την Ελλάδα, σε όλα τα εξοκλήσια όπου μπορείτε να βρείτε ένα μικρό εκκλησάκι, κατά τεκμήριο είναι προφήτης Ηλίας. Χρόνια πολλά και στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες, αν υπάρχουν σήμερα. Αρκετά συμβαίνουν. Βεβαίως όλα επισκιάζονται από το Μουντιάλ, το οποίο εχθές έριξε αυλαία με εντυπωσιακό τρόπο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε με τις Last Ketchup, με το Ασερεχέ, το οποίο κάποια στιγμή δεν θυμάμαι αν ήταν σε ημίχρονο ή σε ένα cooling break. Το άκουγα που το έπαιζαν τα μεγάφωνα στο MetLife Stadium στο New Jersey. Παράσταση για... Ναι, στο cooling break. Στο cooling break ήταν. Σε αυτό που δροσίζονται, λέει, στα μάτια ο Καρλούτσος εδώ πέρα. Με δροσερό στα μάτια Καρλούτσου, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν χάνουμε αυτό το δίωρο. Παράσταση για ένα ρόλο ήταν το χθεσινό παιχνίδι. Αποφάσισε η Αργεντινή να παίξει κάπου εκεί στο 110 και αφού έφαγε τον γκολ του Φεράν Τόρες και αφού έφαγε και το δεύτερο, το οποίο απλά ακυρώθηκε ως offside γιατί ήταν εξήχε όμως του Φεράν Τόρες, όμως απεδόθη ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Η Ισπανία ήταν η καλύτερη ομάδα του τουρνουά. Μια ομάδα η οποία πνίγει τον αντίπαλο, δεν του επιτρέπει να παίξει καθόλου ποδόσφαιρο. Δεν είναι μια ομάδα που παίζει ταμπούρια, δεν είναι μια ομάδα που βάζει ένα πούλμαν μπροστά στην εστία του Ουνάι Σιμών του τερματοφύλακα. Είναι μια ομάδα η οποία πηγαίνει αυτό το τίκι-τάκα που μάθαμε από τους Ισπανούς σε άλλο επίπεδο, ένα κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Δεν σε αφήνει να αναπνεύσεις. Την πάτησαν πρώτη και καλύτερη ενώ από τα μεγάλα φαβορί οι Γάλλοι, οι οποίοι κατέβηκαν στον ημιτελικό με την άβρα του Εμπαπέ, του Ντεμπελέ, του Ντουέ, όλων αυτών των φαντασμαγορικών ποδοσφαιριστών οι οποίοι έχουν πάρα πολύ πλούσια φυσικά προσόντα. Άμα βγει, άμα καλπάσει ο Εμπαπέ ή ο Ντεμπελέ στην επίθεση, άντε πιάστον, το πιάσαν οι Ισπανοί. Και ακολούθησαν οι Αργεντίνοι, οι οποίοι κατά την προσφυλή τους τακτική τι κάνανε, το ρίξαν στις κλωτσιές. Ειδικά από την ώρα που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο ως χαφ ο Παρέδες, ο φίλος του Μέση, έπεσε το κλωτσίδι σύννεφο. Δεν μπόρεσαν οι Ισπανοί να βάλουν γκολ στην κανονική διάρκεια, όμως η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη απεδόθη στην παράταση και έτσι είδαμε έναν δίκαιο, κατά τη γνώμη μου τελικό, ένα δίκαιο Μουντιάλ, πολύ ωραίο Μουντιάλ οργανωτικά, με αρκετό κόσμο, με γεμάτα γήπεδα παρά τα ακριβά εισιτήρια, παρόλη την κρίνια για το πόσο άπλιστη είναι η FIFA κλπ. Είδαμε μια πολύ ωραία τηλεοπτική και αθλητική διοργάνωση, με ωραία παιχνίδια, με πολλά γκολ, έχει αρκετά μελανά σημεία βεβαίως. Και με ωραία παραπολιτικά, διότι χτες ο Τραμπ ήθελε να οριακά ο Τραμπ δεν σήκωσε και αυτός το βραβείο του Μουντιάλ, το τρόπαιο του Μουντιάλ, συγγνώμη, μαζί με τους Ισπανούς. Μπήκε όμως στο κάδρο της φωτογραφίας γιατί απλά δεν έφευγε και χειροκροτούσε παρά τη φιλότιμη προσπάθεια του Τζιάννη Ινφαντίνο, του Προέδρου της FIFA, ο οποίος άμα είναι να πάρει έσοδα από χορηγούς θα βάλει το Μουντιάλ να γίνεται και με 64 ομάδες στους ομίλους και με 72. Μα το έχει πει ότι το επόμενο Μουντιάλ είναι ανοιχτό να γίνει με 64 ομάδες, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε θα ξεκινάμε κάποια στιγμή τον Ιούνιο ή θα τελειώνουμε κάποια στιγμή τον Αύγουστο. Εμάς δεν μας χαλάει. Εμάς που παρακολουθούμε Μουντιάλ δεν μας χαλάει, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε... Λοιπόν, είχαμε τώρα, για να κλείσουμε τα αθλητικά, είχαμε και ένα ενδιαφέρον τενιστικά Σαββατοκύριακο. Ο Τσιτσιπάς κατάφερε να κερδίσει έναν τίτλο στον Γκστάντ της Ελβετίας, γιατί σταμάτησε να έχει τον μπαμπάκα του προπονητή. Η Μαρία Σάκαρη προσπάθησε πολύ. Σε υψηλό επίπεδο εδώ στο Athens Open, ένα 250 τουρνουά WTA. Έφτασε στον τελικό. Δεν μπόρεσε να επικρατήσει, όμως άφησε
καλές εντυπώσεις και υποσχέσεις για το άμεσο μέλλον. Νομίζω βέβαια περισσότερο συζητήθηκε η αφιέρωση που έκανε στον αραβωνιαστικό της, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον οποίο θα παντρευτεί του χρόνου. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι και τις 12. Ο Σταμάτης Καρλούτσος, όπως προείπα, ρυθμίζει τους ήχους. Η Έλσα Ψαρίδη διευθύνει το κατάστημα. Η Νίνα Ζαφυροπούλου είναι στην αρχή συνταξία της εκπομπής. Και η Ντίνα Μόσχου εδώ στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Εσείς στην παρέα μας, παρά το θέρος, 212-212-4800 που είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο νερπαπάκι alpharadio989.gr που είναι το email μας. 6947-989-989 είναι το Viber του σταθμού. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι που έχει βάλει, που έχει προγραμματίσει η Αφροδίτη Σιμίτη και επανέρχομαι να δούμε και τα πολιτικά της ημέρας και τις ειδήσεις της ημέρας, γιατί παρότι είναι Ιούλιος, κάτι έχουμε και από αυτά.

0: ώρα. Και να πω καλημέρα στο Βασίλη από το Λίβερπουλ, ο οποίος μου λέει, σχολιάζει ως επίκαιρο θέμα την Οδύσσεια του Νόλαν. Φλερτάρω, λέει, την ιδέα να παρομοιάσω τα τόσα πολιτικά κόμματα που ρέγονται την εξουσία με τους μνηστήρες που πολιορκούσαν την Πινελόπη. Δυστυχώς τον Οδυσσέα δεν βλέπω να πιάνει λιμάνι ακόμα. Να σου πω τώρα κάτι, Βασίλη. Κάποια στιγμή θα πιάσει και ο Οδυσσέας λιμάνι, δεν είναι ζήτημα. Απλά η Πινελόπη, να θυμίσω ότι αντιστάθηκε. Δηλαδή, το βάστηξε. Αφήστε που πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα δημιουργηθεί και άλλο κόμμα. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι η συγκατοίκηση της κυρίας Δούρου, του κυρίου Παπά και του κυρίου Πολάκη θα διαρκέσει πάρα πολύ στον ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι πολύ βαθιά πεπισμένος ότι ο κύριος Πολάκης, ο οποίος έβαλε πολύ ξεκάθαρους αστερίσκους στην παραμονή του στο κόμμα, ο κύριος Πολάκης που δεν ανέλαβε κάποια βαριά θέση στο νέο οργανόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, θα κάνει κόμμα κάποια στιγμή. Θα πει ότι, παιδιά, αυτό εδώ δεν τραβάει, με τη Δούρου δεν πάμε πουθενά. Ο Παπάς, καλός χρυσός, με πούλησε, με προδώσαν οι φίλοι μου, μα να είσαι καλά. Και θα κάνει ένα κόμμα σε μια απέλπιδα προσπάθεια να μαζέψει ένα κοινό ακροαριστερό, έξαλλο, παλαβό, περίεργο, αντισυστημικό, όπως θέλετε πείτε το, όποιους θέλετε κατά τα λογογραφίστε εκεί, να χτυπήσει δυνητικά, βάζω εγώ τώρα, τα κόμματα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κυρίου Βαρουφάκη, της κυρίας Καριστιανού με έναν τρόπο, γιατί σε παρόμοια δεξαμενή ψηφοφόρων απευθύνεται τρόπον τεινά και μπορεί να απευθυνθεί και ο κύριος Πολάκης, και να κάνει ένα είδος πιο δυναμικής αντιπολίτευσης. Τώρα, αυτό είναι η αίσθησή μου, έτσι, δεν είναι solid πληροφόρηση, μην το δέσετε και κόμπο. Τι άλλο έχουμε σήμερα στην ατζέντα? Έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, χαμηλών τόνων θα έλεγα. Θα έχει αρκετό ο ΠΚΠ. Βλέπω ότι ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει τις εχμές, όχι όμως τις ευθείες βολές εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εχμές τόσο όσο για να παράσχει την πολιτική κάλυψη στους βουλευτές του, των οποίων η υπόθεση αρχιοθετήθηκε. Και εδώ παραβιάστηκε σφοδρά το τεκμήριο της αθωότητάς τους. Όχι όμως όσο να αμφισβητηθεί στην ουσία του ο θεσμός Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μιας και λέω για το τεκμήριο αθωότητας, βλέπω διάφορους ευαίσθητους, κυρίως κεντροαριστερούς και κάτι τέτοια. Διάβαζα τις προάλλες την τοποθέτηση του πρώην Προέδρου της ΑΔΑΕ, της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτων Επικοινωνιών, του κυρίου Ράμου, ο οποίος ανησυχούσε σφοδρά ως διαπρεπής δικαστικός που υπήρξε, γιατί πλέον είναι συνταξιούχος, για την παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας των συλληφθέντων για την υπόθεση Μαρφίν. Δηλαδή αυτούς που κατηγορούνται ότι σπάσαν με τη βαριοπούλα τα τζάμια της τράπεζας, πέταξαν μέσα το έφλεκτο υγρό και σκότωσαν τρεις ανθρώπους, μεταξύ των οποίων η μία έγκυος. Ανησυχούσε σε μια ευνομούμενη πολιτεία, λογικό είναι να ανησυχείς. Οι δημοκρατίες είναι μεγαλόκαρδες κατά τέτοιον τρόπο ώστε ακόμα και στους χειρότερους εχθρούς τους δεν συμπεριφέρονται εκδικητικά, δηλαδή δεν τους σκοτώνουν, ακόμα και σε αυτούς που εχθρεύονται την ίδια τη δημοκρατία. Ο κύριος Ράμος λοιπόν ανησυχούσε για το τεκμήριο της αθωότητας αυτών. Δεν είδα κάποιους να ανησυχούν για το τεκμήριο της αθωότητας πολιτικών προσώπων οι οποίοι σύρθηκαν και στο τέλος τι έγινε. Δεν τους ασκήθηκε καμία δίωξη. Αλλά επειδή τον άλλον τον λένε Καραμανλή, τον λένε Κεφαλογιάννη, τον λένε όπως να είναι, ρίχτου τρεις, και άμα τον διώξουμε, εντάξει, θα πούμε ότι να δείτε, η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της. Δηλαδή που καταλήξαμε σε τέσσερις διώξεις για πλημελήματα και για πολύ μικρότερη εικαζόμενη ζημία του δημοσίου σε σχέση με ό,τι ανέφερε το αρχικό πόρισμα της αστυνομίας, με πιο χαρακτηριστικό ίσως παράδειγμα την περίπτωση της κυρίας Παπακώστα από τα Τρίκαλα, που έλεγε το αρχικό πόρισμα ότι ήταν 142.000 ευρώ η ζημιά και κατέληξε η ζημιά να είναι 7.500 ευρώ. Εγώ δεν λέω ότι δεν τεκμέρεται μια ζημία εκ της οποίας προκύπτει δίωξη, αλλά άλλο 142.000, άλλο 7.000 ευρώ. Έχει μια μικρή διαφορά 135.000. Θέλω να πω λοιπόν για διαφόρους που ανησυχούν, να ανησυχούν γενικά, όχι επιλεκτικά. Λοιπόν, θα πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Μέχρι τις 12, όπως υπενθυμίζω, θα πάμε σε extra large έκδοση. Και καλεσμένους έχουμε μετά τις 10.30. Θα ρίξουμε αμέσως μετά μια δεύτερη ματιά στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989. μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας, Energon κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
9: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
10: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
11: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
12: Νομίζεις ότι τελείωσε?
11: Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
13: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
14: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
15: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
16: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
17: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Λήξει το πρόγραμμα, έχει υλοποιηθεί το 47% των οροσίμων και των στόχων, λέει η εφημερίδα. Μουντιάλ νίκησε το ποδόσφαιρο, καύσωνας στο κόκκινο το θερμόμετρο. Επίσης από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, συνέντευξη του νέου γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, του Νίκου Παπά, συλλογική ηγεσία, συμμαχίες με όσους θέλουν. Για να δούμε πόσο καλά θα πάει και αυτό με τη συλλογική ηγεσία. Προσωπικώς δεν το βλέπω να πολύ φτουράει, αλλά ποιος είμαι εγώ να κρίνω θα του ΣΥΡΙΖΑ. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Προσβολή στους πεσόντες της Κύπρου, Τασούλας και Μενδώνη, ανακαίνιζαν τζαμί και χαμάμ στα Γιάννενα, ανύπαρκτη η κυβέρνηση στο υποβαθμισμένο ετήσιο μνημόσυνο το οποίο ετοιμάζονται να καταργήσουν, εκπροσωπήθηκε από τον Μουγκό Λοβέρδο. Ο δήμαρχος Δούκας δεν τόλμησε να πει τη λέξη Τουρκία, απόν ο Μπακογιάννης, λέει η Δημοκρατία για το ετήσιο μνημόσυνο που γίνεται για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Έγινε χθες στη Μητρόπολη, πράγματι σε χαμηλό επίπεδο πολιτικής εκπροσώπησης. Για λίγους η ρύθμιση με τις 72 δόσεις, λέει η εφημερίδα. Δώρον άδωρον, νέα δυνατότητα που δίνει η κυβέρνηση για παλαιές οφειλές στην εφορία και στον ΕΦΚΑ, αφού 7 κόφτες αποκλείουν τους πιο πολλούς οφειλέτες. Καλά, θα μας τα δείξει η ζωή το αν η ρύθμιση αυτή είναι ωφέλιμη για την αγορά ή όχι. Θυμίζω ότι με βάση τις αναλύσεις του Υπουργείου Οικονομικών δεν είναι
17: Αλφα 94,7.
18: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
19: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
20: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
21: Νομίζεις ότι τελείωσε?
22: Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
23: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
24: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
23: Εξοικονομώ σημαίνει ένεργον.
24: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
23: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας, ενέργων κατασκευές.
24: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
23: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
17: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Παρό λάθος, 23 του μήνα. Ήταν μια σημαντική εκκρεμότητα. Για πείτε μας τώρα πώς θα λειτουργεί στην πραγματικότητα αυτός ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει τη στερεά Ελλάδα με την Δυτική Μακεδονία, πλέον διαμέσου της Θεσσαλίας.
1: Σωστά. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 είναι εξαιρετικά σημαντικός και αυτό το οποίο δίνουμε στην κυκλοφορία την Πέμπτη το βράδυ ή την Παρασκευή το μπορεί να κάνουμε τα εγκαίνια την Πέμπτη. Είναι το βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, δηλαδή από την Καλαμπάκα μέχρι τον κόμβο των Γρεβενών. Και όπως πολύ σωστά είπατε, συνδέει την στερεά Ελλάδα και την Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία, εγώ θα σας πω ακόμα και με την Ήπειρο, όπου πλέον συνδέουμε την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας με την Εγνατία Οδό, με έναν σύγχρονο, άνετο, ασφαλή αυτοκινητόδρομο, και επίσης αυξάνουμε τη συνδεσιμότητα για την Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, που θεωρούμε ότι είναι καθοριστικός παράγοντας και για την οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
0: Ναι, τώρα αυτός ο δηλαδή τώρα πόσο χρόνο θα κάνεις, ας πούμε, από την Αθήνα για τα Γρεβενά, να πούμε, που είναι η κατάληξη του βόρειου τμήματος του Ε65 που λέτε.
1: Θα κάνεις μισή ώρα τουλάχιστον λιγότερο από ό,τι κάνεις σήμερα. Άρα εξοικονομείς αρκετό χρόνο. Εγώ θα σας πω περίπου σχεδόν 4 ώρες.
0: Εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ πλέον, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, είναι και με διαφορετικές συνθήκες, με πολύ μεγαλύτερη άνεση, ασφάλεια και φυσικά και με ταχύτητα. Διότι οι στροφές που υπήρχαν στην περιοχή ήταν πολλές, ο δρόμος ήταν δύσκολος. Τώρα πλέον και τα τελευταία 45,5 χιλιόμετρα από την Αθήνα μέχρι τα Γρεβενά, ή αν θέλετε τα πρώτα χιλιόμετρα από τα Γρεβενά μέχρι την Αθήνα, θα γίνονται σε αυτοκινητόδρομο.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια αλλαγή πίστας κατά τη γνώμη μου. Τώρα, και επειδή έχω οδηγήσει αρκετές φορές τον Ε65 πηγαίνοντας στην Καρδίτσα, τον δικό μου τόπο καταγωγής, οφείλω να πω, δεν έχει καμία σχέση τώρα ο δρόμος αυτός με την κατάσταση που υπήρχε μετά τη Λαμία, με αυτό το ανελαίητο στροφιλίκι από το Δομοκό για να πας στην Θεσσαλία. Μην το συζητάμε, όποιος το έχει δει το αντιλαμβάνεται. Τώρα,
1: επιτρέψτε μου εδώ πέρα να πω ότι για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε λοιπόν το βόρειο τμήμα του Ε65, αξιοποιούμε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Άρα 450 εκατομμύρια ευρώ είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κάτι το οποίο θέλω να το σημειώσω, καθώς έχει και αυτό την σημασία του.
0: Ναι, φαντάζομαι το λέτε, γιατί γίνεται αυτή η κριτική ότι το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια ευκαιρία η οποία παρήλθε για τη χώρα μας στην πραγματικότητα.
1: Ακριβώς, όπως και άλλα έργα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πλέον τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας.
0: Ωραία. Μία άλλη μεγάλη εκκρεμότητα είναι το μετρό της Θεσσαλονίκης, μεγάλη εκκρεμότητα. Από τη στιγμή που μπήκε σε ράγες, προφανώς έχει λυθεί ένα βασικό κομμάτι της εκκρεμότητας. Υπήρξε όμως η επέκταση προς Καλαμαριά. Θα έχουμε εγκαίνεια μέσα στον Ιούλιο.
1: Λοιπόν, το μετρό Θεσσαλονίκης πράγματι είναι ένα καθοριστικό έργο για την πόλη της Θεσσαλονίκης, και εδώ πέρα θέλω να πω ότι τους τελευταίους 16 μήνες που λειτουργεί το μετρό στην Θεσσαλονίκη έχει μειώσει τα οχήματα στο κέντρο της πόλης κατά 15%, άρα έχει συμβάλει πάρα πολύ στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Φυσικά σε συνεννόηση μαζί με τα μέτρα που έχει λάβει τόσο η Τροχέας Θεσσαλονίκη όσο και η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και η χρήση των έξυπνων φαναριών. Τώρα πάμε στην επέκταση προς το Καλαμαριά. Είναι 5 νέοι σταθμοί. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται οι τελικές δοκιμές για να μπορέσουμε να λάβουμε την απαραίτητη πιστοποίηση που χρειάζεται με τις πιο υψηλές διεθνείς προδιαγραφές. Γι' αυτό και δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία, καθώς πρέπει πρώτα να πάρουμε αυτές τις πιστοποιήσεις. Όταν με το καλό τις πάρουμε, θα ανακοινώσουμε την ημερομηνία.
0: Άρα για το 28 Ιουλίου που κυκλοφορεί, δεν σας βλέπω πολύ ζεστό.
1: Αυτό που μπορώ να πω, κύριε Ευγενίδη, είναι ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να δοθεί στην κυκλοφορία. Μέχρι στιγμής οι δοκιμές πηγαίνουν με πάρα πολύ καλό ρυθμό. Δεν θα σας πω ημερομηνία, θα σας πω όμως ότι σε πολύ λίγες μέρες, σε πολύ λίγες εβδομάδες θα δοθεί σε κυκλοφορία για το μετρό της Θεσσαλονίκης η επέκταση προς την Καλαμαριά.
0: Ωραία. Αυτό είναι το κομμάτι των έργων στο βόρειο κομμάτι της χώρας. Υπάρχει επίσης μια εκκρεμότητα που αφορά τον ΒΟΑΚ. Έχουν ξεκινήσει και συμβασιοποιήσει κλπ. Πληροφορούμε ότι θα δοθούν κάποια πρώτα χιλιόμετρα στο Λασίθι στην κυκλοφορία. Αυτό είναι συμβολικό για να δείξετε περισσότερο ότι το έργο προχωράει και ότι υπάρχει βούληση να γίνει.
1: Σωστά, θα δοθούν 10 χιλιόμετρα από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Νεάπολη. Όχι, δεν είναι συμβολικό για να δείξουμε ότι το έργο θα γίνει και το έργο προχωράει. Είναι ουσιαστικό. Να σας πω εδώ πέρα ότι ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης έχει τρία διαφορετικά έργα στην παρούσα στιγμή. Το πρώτο και το κυριότερο είναι η παραχώρηση που είναι γεωγραφικά ήταν από τα Χανιά μέχρι το Ηράκλειο, αλλά ενεργοποιήσαμε την προαίρεση 7 μήνες νωρίτερα από ό,τι ήταν προγραμματισμένο, ώστε να πάμε και ανατολικά, με συγχωρείτε, δυτικά των Χανίων μέχρι την Κίσαμο. Τα έργα στην παραχώρηση έχουν ήδη ξεκινήσει έξω από τις μεγάλες πόλεις, τόσο στα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Τα βλέπουν αυτά οι πολίτες της Κρήτης. Όπως επίσης έχουμε υλοποιήσει και πολύ σημαντικά μέτρα οδικής ασφάλειας. Θα μου επιτρέψετε στην οδική ασφάλεια να επανέλθω σε λίγο. Το δεύτερο έργο είναι η σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα, η οποία υλοποιείται εδώ και περίπου 3 χρόνια. Το ΣΔΙΤ στον ΒΟΑΚ είναι γεωγραφικά στα σύνορα νομού Ηρακλείου, νομού Λασιθίου, από τη Χερσόνησο μέχρι τη Νεάπολη. Και μετά το τρίτο έργο είναι το δημόσιο έργο στον νομό Λασιθίου, από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Νεάπολη. Εκεί είναι που θα δώσουμε και τα πρώτα 10 χιλιόμετρα. Και εκεί πέρα νομίζω ότι οι πολίτες που περνούν από την περιοχή βλέπουν ότι τα έργα προχωρούν με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα να έχουμε τη δυνατότητα τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, όπως είπατε, να τα δώσουμε μέσα στο καλοκαίρι. Βέβαια, ο ΒΟΑΚ επεκτείνεται και προς την Ανατολή. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ήδη χρηματοδοτεί και γίνονται οι μελέτες ώστε να φτάσει μέχρι την Σιτία.
0: Θα φτάσει μέχρι την Σιτία.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται οι μελέτες, όπως σας είπα. Ο σχεδιασμός αφορά το σύνολο της Κρήτης. Θέλω όμως να μου επιτρέψετε να κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση στα μέτρα οδικής ασφάλειας,
0: ναι,
1: τα οποία επίσης χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως και άλλα τμήματα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Στον ΒΟΑΚ πλέον υλοποιούμε αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας, αντίστοιχα με αυτά που το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποίησε στον παλιό δρόμο της Πατρών Πύργου από το Δεκέμβριο του 2023, όπου εκεί καταφέραμε να μειώσουμε, να μηδενίσουμε τις μετοπικές συγκρούσεις και να μειώσουμε τα θανατηφόρα ατυχήματα κατά 85%. Αντίστοιχα μέτρα λοιπόν υλοποιούμε τώρα στην Κρήτη, τα οποία είναι από το να μπουν οι διαχωριστικοί πορτοκαλί κόνοι στο οδόστρωμα, νέα σήμανση, ασφαλτόστρωση, φυτοκοπές, κλαδοκοπές, διαγραμμίσεις, φωτισμοί. Μπορεί να ακούγονται λεπτομέρειες, όμως έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο αντίκτυπο και θα έχουμε από την Κίσαμο μέχρι το Ηράκλειο 131 χιλιόμετρα μέσα στο καλοκαίρι μέτρων οδικής ασφάλειας.
0: Φαντάζομαι και μετά το καλοκαίρι θα μπορείτε να κάνετε ένα ταμείο για το πώς πήγε από άποψη οδικής ασφάλειας το καλοκαίρι. Γιατί πάντα το καλοκαίρι, λόγω και του αυξημένου τουριστικού κύματος, γίνεται πανηγύρι στην Κρήτη.
1: Έχετε δίκιο. Στα δύο τμήματα πάντως, τα οποία έχουν ήδη υλοποιηθεί από το περασμένο καλοκαίρι, δηλαδή από τα Χανιά ως το Κολυμπάρι και από Χιτά Ηρακλείου ως τα λιλοπεράματα, τα αποτέλεσματα είναι πάρα πολύ θετικά.
0: Τώρα, για να έρθουμε λίγο εδώ στο Λεκανοπέδιο, που η μεγάλη πληγή βεβαίως είναι ο Κηφισός. Να ξεκινήσω από το πιο μικρό φαινομενικά, από αυτή τη διαπλάτυνση που τρέχει στην έξοδο, στον κόμβο μεταμόρφωσης, από την έξοδο της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, προς την Λαμία. Πότε θα είναι έτοιμη αυτή η παρέμβαση για να έχει περισσότερες λωρίδες και να ανοίξει αυτό το στενό πέρασμα που φρακάρει κάθε πρωί?
1: Να εξηγήσουμε λίγο το πρόβλημα που υπάρχει. Όπως πολύ σωστά είπατε, στον κόμβο της μεταμόρφωσης, τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνται από το Ελευθέριος Βενιζέλος, από την κατεύθυνση αυτή, επί της Αττικής Οδού και θέλουν να στρίψουν δεξιά να βγουν στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, αναγκάζονται να σταματήσουν επάνω στην Αττική Οδό, ώστε να δώσουν προτεραιότητα στα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από το αντίθετο ρεύμα, από την Ελευσίνα. Το αποτέλεσμα είναι το φαινόμενο του μπουκαλιού και γι' αυτό βλέπουμε πολύ συχνά να είναι σταθμευμένα, ουσιαστικά σταματημένα τα αυτοκίνητα επί της Αττικής Οδού και να κάνουν πολύ μεγάλες ουρές. Αυτό συμβαίνει διότι οι δύο ξεχωριστές λωρίδες από τις διαφορετικές κατευθύνσεις ενώνονται σε μία λωρίδα στην είσοδό τους στον κόμβο της μεταμόρφωσης επί της Εθνικής Οδού. Τώρα αυτό το οποίο κάνουμε είναι μια σημειακή αλλά πολύ ουσιαστική παρέμβαση. Θα μπαίνουν από τις δύο διαφορετικές κατευθύνσεις σε δύο διακριτές λωρίδες εντός της Εθνικής Οδού. Άρα θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα επιλύσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό το φαινόμενο του μπουκαλιού που παρατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει την περασμένη εβδομάδα. Ο στόχος είναι εντός του 2026 να έχει ολοκληρωθεί.
0: Και ο Σκαραμαγκάς, για τον Σκαραμαγκά, μάλλον άκουσα τον Πρωθυπουργό να είναι αισιόδοξος για την πορεία των εργασιών στον τριπλό κόμβο και να λέει ότι μπορεί να τελειώσει το πράγμα και πριν από την τριετία που έχει περιγραφεί ως ο απότατος στόχος. Το προσυπογράφεται αυτό?
1: Ναι, κάποια τμήματα θα μπορούσαν ενδεχομένως να προχωρήσουν και λίγο γρηγορότερα. Και εδώ θέλω να εξηγήσω όμως τι ακριβώς κάνουμε. Ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά είναι εξαιρετικά σημαντικός. Αρχικά να πούμε ότι συνδέουμε την δυτική περιφερειακή λεωφόρου Εγάλεο με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και την λεωφόρο Σχιστού. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε μια εναλλακτική στα βαρέα οχήματα, ώστε να μην χρειαστεί να περνάνε από τον αστικό ιστό. Την ίδια στιγμή όμως αναβαθμίζουμε και τρεις κόμβους, στο Σκαραμαγκά, στο Σχιστό και στα Ναυπηγεία. Καταργούμε φανάρια που υπάρχουν εκεί πέρα στην περιοχή. Η γέφυρα του Σχιστού αναβαθμίζεται και μπορεί να έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα. Άρα ο υπολογισμός που έχει γίνει είναι ότι θα μπορέσουμε να αυξήσουμε αισθητά την ταχύτητα, τη μέση ταχύτητα που υπάρχει στην περιοχή. Άρα είναι ένα κρίσιμο έργο το οποίο βοηθάει και την Δυτική Αττική αλλά και όσους διέρχονται από την περιοχή καθημερινά, και σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είπα, ναι, πιστεύουμε ότι κάποια τμήματα θα μπορούν να δοθούν στην κυκλοφορία και πριν από τους 36 μήνες που είναι η συμβατική υποχρέωση του αναδόχου.
0: Τώρα, κάτι τελευταίο για όλα αυτά, γιατί μπορούμε να τα συζητάμε δια μακρών, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλη ύλη. Υπάρχει κάποια πρόοδος για τα συστήματα στο αεροδρόμιο, για τα συστήματα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, έτσι ώστε και οι καθυστερήσεις να είναι λιγότερες και να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει ασφάλεια στην επικοινωνία μεταξύ του πύργου ελέγχου και των αεροσκαφών, των πιλότων των αεροσκαφών, κύριε Υπουργέ?
1: Βεβαίως. Το τελευταίο τετράμινο έχουμε υπογράψει δύο πολύ σημαντικές συμβάσεις. Η μία είναι για το VCRS, που είναι η φωνητική επικοινωνία μεταξύ των αεροπλάνων και του πύργου ελέγχου, η οποία υλοποιείται ήδη. Την Παρασκευή που μας πέρασε προχτές υπογράψαμε και για το PBN με την ανάδοχο εταιρεία, ένα πολύ σημαντικό σύστημα αεροναυτιλίας, καθώς μπορεί και αυξάνει την χωρητικότητα και διευκολύνει κατά πολύ την δουλειά τόσο των ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας όσο και των αεροπορικών εταιριών. Και προχωράμε τώρα, είμαστε ήδη σε διαπραγμάτευση για το κεντρικό σύστημα το Παλάς. Έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για 8 radar Earth Mode και ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για τα συστήματα αεροναυτιλίας στο αεροδρόμιο του Καστελίου στην Κρήτη. Άρα και εδώ πέρα έχουμε σημαντική πρόοδο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για να μπορέσουμε να υπογράψουμε δημόσιες συμβάσεις, καταλαβαίνετε ότι είναι μια διαδικασία η οποία περνάει από πολλούς ελέγχους, είτε είναι από την EADC, από το ελεγκτικό συνέδριο. Σε κάθε περίπτωση όμως και εδώ πέρα έχουμε σημαντική πρόοδο το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δήμα για τη συζήτηση. Κάναμε νομίζω μια συνολική επισκόπηση των πολλών δημοσίων έργων τα οποία είναι σε εξέλιξη και άλλα θα μπορούσαμε να πούμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Ο κύριος Χριστός Δήμας ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας στο 212-212-4800, το owner@alpharadio989.gr που είναι το mail μας και το 6947-989-989 που είναι το Viber. Πριν πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι είναι μαζί μας η Alpha Bank, κυρίες και κύριοι, η οποία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους στηρίζει μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό πολιτισμό. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου φιλοξενεί παράσταση πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, δηλαδή με προβλήματα όρασης και ακοής. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη στη σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου και σε παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου παρουσιάζονται στις 31 Ιουλίου, Παρασκευή 31 Ιουλίου, από μεικτό θείασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία, με την συμμετοχή της ομάδας Εν Δυνάμει, προσφέροντας έτσι μια ολοκληρωμένη και ισότιμη θεατρική εμπειρία για όλους. Αυτό είναι το μήνυμα και η δράση κοινωνικής ευθύνης από την μεριά της Alpha Bank. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
3: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
4: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας.
6: πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
7: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
8: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
9: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Αυτά είναι τα οικογενειακά τους. Δεν με απασχολούν ιδιαίτερα. Το ερώτημα είναι, έχει πολιτικές προτάσεις ο ΣΥΡΙΖΑ που να είναι κάπως διαφορετικές? Ναι, με κοιτάς έτσι. Και εγώ, η απάντηση που δίνω είναι αυτονόητη κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, μπορεί, η κυρία Δούρου είναι μια αξιοπρεπής πολιτικός.

επίπεδο έχει πολιτικά επιχειρήματα, έχει πολιτική αντιπαράθεση Κανιδούρου, δεν κάνει αντιπαράθεση να βάζει τα νύχια της στο δέρμα του άλλου. Ενδιαφέρον πολιτικό θα έχει. Τώρα, αν αυτό κόβει εισιτήρια, αλλά εγώ δεν το πιστεύω ότι θα κόψει εισιτήρια αυτό το έργο. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής, γι' αυτό και σας είπα και νωρίτερα ότι πιστεύω πως αργά ή γρήγορα, που το αργά ή γρήγορα όταν οι εκλογές είναι σε 7-8 μήνες από τώρα, αν δεν υπάρξει εκλογικός ευνηδιασμός το Σεπτέμβριο που δεν το βλέπω, ας πούμε ότι οι εκλογές γίνονται Μάρτιο-Απρίλιο, άρα ο χρόνος που μας απομένει είναι 8 μήνες στην πραγματικότητα. Πιστεύω ότι ο κύριος Πολάκης κάποια στιγμή, αν δει ότι το έργο δεν κόβει εισιτήρια και ότι δεν υπάρχει ένα κίνημα επιστροφής ψηφοφόρων στο ΣΥΡΙΖΑ, θα κάνει δικό του κόμμα, θα κατέβει και ό,τι ψάρια πιάσει. Γιατί σου λέει στο τέλος της ημέρας, εσείς εδώ δεν πιάνετε, δεν πιάνουμε που δεν πιάνουμε, πάω να δω τι πιάνω μόνος μου. Γιατί αυτή ήταν η διάθεση του Πολάκη. Από τη στιγμή που φάγανε το φάμελο, ήταν εγώ είμαι. Το μυθικό που είπε απευθυνόμενο στη Δούρου, κάνε πέρα, γιατί μόνο εγώ μπορώ. Αποτέλεσμα, τον στήσανε στα 3 βήματα, τον εξετέλεσαν, τον ανάγκασαν να μην βάλει υποψηφιότητα στην κοινοβουλευτική ομάδα και δεν είναι ούτε καν γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού. Έβαλε βέβαια 2-3 δικούς του ανθρώπους, από ό,τι καταλαβαίνω, στην πολιτική γραμματεία του κόμματος. Αυτόν τον κύριο Παναγιωτόπουλο που λέει ανέλαβε και νέος εκπρόσωπος τύπου, και τον κύριο Χατζησάβα, όχι το Μινά, το Μακαρίτη, στην πολιτική γραμματεία. Κουνάει το χέρι του ο Τάσος και εγώ έτσι κουνάω το χέρι μου και λέω τώρα ότι αυτά δεν αφορούν κανέναν. Περισσότερο έχει μια αξία αν μπορεί να πιάσει κάτι παραπάνω. Γιατί, όπως έχω ξαναπεί εδώ πέρα και γίνομαι δυσάρεστος σε ορισμένους, η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ παραπέμπει στην ταβέρνα τα 3 αδέρφια, όπου δίπλα έχει ανοίξει ένα ωραίο κομψό μπεργκεράδικο που κάνει ωραία smash burgers, τα οποία είναι και πολύ της μόδας, και ωραία nuggets, ωραίες κοτομπουκές και ωραίες τηγανιτές πατάτες, δεν ξέρω εγώ με τι. Όλος ο κόσμος πάει στο μπεργκεράδικο, γιατί το smash πουλάει πάρα πολύ αυτή την περίοδο, και έχει μείνει ταβέρνα τα 3 αδέρφια, να είναι τα 3 αδέρφια με τα γκαρσόνια, να μαλώνουν τα 3 αδέρφια τα γκαρσόνια και να βαράνε μύγες. Σκληρή μεν, αλλά για όποιον θέλει να το δει, αυτή είναι αυτή την ώρα η αναλογία δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Ο κόσμος έχει μετακινηθεί στο Τσίπρα βάσει δημοσκοπήσεων. Και στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν μείνει τα στελέχη. Πρέπει να δουν λοιπόν αυτά τα στελέχη αν μπορούν να τραβήξουν ξανά κόσμο. Δεν το ξέρω, θα μας το δείξει η ζωή. Εγώ δεν θέλω να δώσω, δεν θέλω να κρίνω μία προσπάθεια αρνητικά πριν μπει στις ράγες, για να μην είμαι και άδικος, ιδίως με την κυρία Δούρου, θέλω να πω, την οποία και πολιτικά και προσωπικά την εκτιμώ και νομίζω ότι της αξίζει να της δοθεί μια ευκαιρία τουλάχιστον με καθαρούς όρους. Όχι τώρα. Τώρα δεν ασχολείται κανένας. Τώρα είναι παχές οι μύγες 20 Ιουλίου. Εδώ εμείς οριακά δεν ασχολούμαστε. Από Σεπτέμβριο που θα γυρίσει ο κόσμος, να δούμε τι μπορεί να δούμε τι θα δούμε στην πραγματικότητα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πάρει όλο το χαρτί σε αυτό το χώρο. Λοιπόν, για πάμε να βάλουμε το τραγούδι και να κάνουμε φινάλε στην ώρα.

0: Λοιπόν, μου γράφει ο Δημήτρης με αφορμή αυτό το οποίο έλεγα νωρίτερα για τις ταβέρνες. Αν όμως η ταβέρνα αρχίσει να κάνει αντικριστό και γαμοπύλαφο, μετά να δεις πελατεία. Ναι, αλλά δεν βάλανε το κριτικό να κάνει το μέτρο της ταβέρνας. Τη Δούρου βάλανε. Δεν βάλανε τον Πολάκη. Άμα πάει ο Πολάκης μόνος του να ανοίξει ταβέρνα απέναντι που θα κάνει γαμοπύλαφο και αντικριστό, το βλέπουμε. Γιατί για εκεί πηγαίνει το έργο. Λοιπόν, είναι 11 η ώρα. Είναι η ώρα της Λένας Βασιλάκου με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα, γιατί έχουμε και δεύτερη ώρα. Έτσι θα πάμε, κυρίες και κύριοι, μέχρι το τέλος του Ιουλίου, για να οδεύσουμε κι εμείς για τα μπάνια του λαού επί το πασοκικότερον. Τα λέμε σε πολύ λίγο.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Όσο η οικονομία αποδίδει, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας νωρίτερα στο Earth News από το ΆΚΑ, όπου νωρίς το πρωί πραγματοποίησε αυτοψία. Όπως είπε, τα έργα αναβάθμισης ξεπερνούν τα 60 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έκανε ειδική μνήμα σε παρεμβάσεις όπως η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου. Υπογράμμισε πως στόχος είναι να μετατραπεί το ΆΚΑ σε χώρο αναψυχής και πρασίνου. Στις 4 θα συνεδριάσει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στη Θεσσαλονίκη περιοδεύει σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτήν την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής συναντάται με τον δήμαρχο Νεάπολης Οικαιών Σίμω Δανιηλίδη. Οι έδρες δεν είναι προσωπική αποσκευή κανενός. Όσοι επιλέγουν να ακολουθήσουν διαφορετική πολιτική διαδρομή οφείλουν να παραδώσουν τη βουλευτική έδρα στο κόμμα, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης. Εκτίμησε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο καταλύτης για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, σημειώνοντας πως το κρίσιμο είναι ο πολιτικός χρόνος διεξαγωγής των εκλογών. Παγκόσμια πρωταθλήτρια αναδείχθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της η Ισπανία, κερδίζοντας 1-0 την Αργεντινή με γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση. Αποδοκιμασίες για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο από τους θεωτές πριν από την τελετή απονομής. Με το τρόπαιο του Μουντιάλ επιστρέφουν σήμερα στην Ισπανία οι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Θερμία υποδοχή επιφυλάσσουν οι Ισπανοί μετά τους ολονύκτιους πανηγυρισμούς από τη Μαδρίτη μέχρι τη Βαρκελόνη. Το όριο των 90 δολαρίων το βαρέλι υπερβαίνει η τιμή του πετρελαίου Brent, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής συνέχισαν να βομβαρδίζουν για ένα τη νύχτα το Ιράν, ενώ η Τεχεράνη προειδοποίησε πως ούτε μια σταγόνα πετρελαίου δεν πρόκειται να περάσει από τα στενά του Ορμούς. Χάθηκαν τα 10 λεπτά της επιδότησης στα καύσιμα, δήλωσε στον Alpha Radio 989 η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, τη σταθερή θέση της Ελλάδας για την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, επαναλαμβάνει σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σε κλιοκαύσωνα θα βρίσκεται η χώρα μας μέχρι και την Τετάρτη. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρωτικά θα αγγίξει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα και αύριο θα είναι 38 βαθμοί Κελσίου, ενώ μεθαύριο Τετάρτη τοπικά το θερμόμετρο θα δείξει 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Ανοιχτές θα είναι από σήμερα και για όσο χρειαστεί 7 κλιματιζόμενες αίθουσες στο Δήμο Αθηναίων. Από την Πέμπτη πάντως αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε 22 περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους Εύβοια, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Μαγνησία, Αργολίδα αλλά και η Αττική. Ανακύματα εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα οι αδειούχοι. Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Με πληρώτα να χωρούν σήμερα από Πειραιά 21 πλοία, από Λαύριο 10 και από Ραφίνα 15. Αυξημένη η ζήτηση για τα νησιά του Εργοσορανικού, για τα οποία να χωρούν 30 δελφίνια και 25 συμβατικά πλοία. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Εν τω μεταξύ, ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης αναμένεται να μεταχθεί σήμερα ο 25χρονος συλληφθής από την Αντιτρομοκρατική, προκειμένου να απολογηθεί για το δολοφονικό χτύπημα στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 25χρονος φέρεται να παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο από το επιχειρησιακό ζευγάρι που τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό. Άγριος ξυλοδραμός 15χρονης από δύο ανήλικες σημειώθηκε χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μία 14χρονη και μία 16χρονη φέρονται να την γρονθοκόπησαν επανειλημμένα στο κεφάλι, ενώ μία 15χρονη της κατέγραφε με το κινητό της τηλέφωνο. Συνελήφθησαν δύο ανήλικες και οι γονείς τους, ενώ αναζητείται ακόμη μία ανήλικη μαζί με τους γονείς της στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη σύμφωνα με ανακοίνωση της Στασί. Στην αθλητική σας ενημέρωση και πάλι σήμερα η κλήρωση της UEFA. Στη μία μετά το μεσημέρι ο Ολυμπιακός θα μάθει τις αντιπάλους του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Στις δύο μετά το μεσημέρι ο ΠΑΟΚ στην κλήρωση του Conference και στις, του Europa και στις τρεις στην κλήρωση του Conference ο Παναθηναϊκός, με τη διαφορά ότι η Θεσσαλονίκη και το Τριφύλλι θα πρέπει πρώτα να περάσουν από τον δεύτερο γύρο. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική με ένταση 3 ως 5 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα σήμερα 38 βαθμοί Κελσίου.
0: Αλφα 94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδου φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
4: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
0: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
5: Τα μάτια μου που λέγανε ότι θα είναι την άνοιξη την άνοιξη του 27 και πράγματι κάπου εκεί θα είναι την άνοιξη του 27. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Στέφανο για τα μηνύματα και για τις παρατηρήσεις και για τον ΒΟΑΚ. Τώρα, αυτό το οποίο είναι το μυστήριο, ας πούμε, της πολιτικής ζωής, υπό την έννοια ότι ο κύριος Τσίπρας τα χαρτιά του τα άνοιξε, η κυρία Καριστιανού τα χαρτιά της τα άνοιξε, αυτό το οποίο έχει απομείνει είναι να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς, κόμμα θα κάνει ο κύριος Σαμαράς κατά τα φαινόμενα. Το ερώτημα είναι με ποια χαρακτηριστικά, με ποιον προσανατολισμό, με ποιους ανθρώπους και με ποια στόχευση. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία μένει να απαντηθούν. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα απαντηθούν πάρα πολύ γρήγορα, αλλά αυτά θα μας τα δείξει η ζωή ή θα μας βοηθήσουν να τα καταλάβουμε κάποιοι άνθρωποι που έχουν ενδεχομένως καλύτερη άποψη των σχεδιασμών του πρώην Πρωθυπουργού. Ένας εξ αυτών είναι ο πρώην υπουργός, για πολλά χρόνια διαπρεπής δημοσιογράφος και ακόμα τον παρακολουθείτε τα βράδια στο Contra Channel, δικηγόρος Παραριοπάγου, ο κύριος Πάνος Παναγιωτόπουλος, τον οποίο ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, καλή εβδομάδα.
6: Και εγώ ευχαριστώ κύριε Βιεννίδη, καλή εβδομάδα. να πούμε χρόνια πολλά.
5: Χρόνια
6: σήμερα
5: πολλά.
6: Είναι η γιορτή του προφήτη Ηλία.
5: Ναι, ναι, τα είπα στην πρώτη ώρα, αλλά στο επαναλάβουμε ευκαιρία δοθήσει.
6: Ήμουνα μετακινούμενο.
5: Όχι, προ Θεού, προ Θεού. Είναι μεγάλη γιορτή σε όλη την Ελλάδα. Παντού υπάρχει ένα προφήτη Ηλία. Σε κάθε γωνιά τη επικράτεια. Μεγάλη γιορτή. Πολλά πανηγύρια, δηλαδή, εχθές.
6: Πολλά πανηγύρια. Και εξαιρετικά έθιμα του πληθυσμού μας, ναι, των συμπολιτών μας, σε όλες τις περιοχές της χώρας.
5: Σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε. Λοιπόν, τώρα, εσείς έχετε ενδεχομένως μια καλύτερη άποψη των σχεδιασμών του κυρίου Σαμαρά. Δεν ξέρω αν πότε θα κάνει το κόμμα. Το πιο ενδιαφέρον για μένα είναι τι επιδιώκει να εκφράσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Πέρα από το να δώσει στέγη σε ενδεχομένως άστεγους ψηφοφόρους, veritable νεοδημοκράτες, ας πούμε, κάπως έτσι.
6: Να σας πω, καταρχήν εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος
5: του
6: Σαμαρά και δεν, πόσο μάλλον δεν εκπροσωπώ κανένα κόμμα το οποίο δεν έχει ιδρυθεί, έτσι δεν είναι?
5: Όχι, αλλά εσείς είπατε ότι θα πολιτευτείτε με τον κύριο Σαμαρά.
6: Συμμετέχω, θα σας πω. Δεν έχω κρύψει ότι είμαι φίλος του κύριου Σαμαρά. Είναι τιμή μου που υπήρξα υπουργός, όπως και η μισή κυβέρνηση, όπως και ο νυν πρωθυπουργός, έτσι. Mm-hmm. Υπήρξαμε υπουργοί του σε κυβερνήσεις οι οποίες από κοινού με τον Βαγγέλη Βενιζέλο και τον Φώτη τον Κουβέλη, για να αποδίδουμε τα έψημα εκεί που πρέπει, αυτές οι κυβερνήσεις έδωσαν έναν πραγματικά τιτάνιο αγώνα και καταφέραμε τότε να κρατήσουμε τον τόπο όρθιο σε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Τα πράγματα άλλαξαν ευτυχώς και η Ελλάδα σήμερα έχει βέβαια ένα αυξανόμενο δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, το οποίο τρομάζει, έχει περάσει τα 800 δισεκατομμύρια αθλητικά, αλλά τουλάχιστον δεν είναι στο δρόμο των μνημονίων της περίοδου εκείνης. Mm-hmm. Κοιτάξτε, η φύση απεχθάνεται το κενό. Mm-hmm. Το τι θα κάνει ο κύριος πρώην Πρωθυπουργός θα το ξέρουμε νομίζω σε λίγο καιρό. Mm-hmm. Είναι ο μόνος αρμόδιος και είναι ο μόνος που έχει τη δυνατότητα να βγει και να δημοσιοποιήσει τις αποφάσεις του. Mm-hmm. Ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα γύρω από το πρόσωπό του, αυτό δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί.
5: Καλά, και ο ίδιος την έχει τροφοδοτήσει αυτή την κινητικότητα.
6: Ακριβώς.
5: Για να είμαστε ειλικρινείς.
6: Και όπως επίσης δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο Αντώνης ο Σαμαράς και ο Κώστας ο Καραμαλής, mm-hmm, εξαιρετικά δημοφιλείς και οι δύο, έχουν πάρει εδώ και πολύ καιρό τις αποστάσεις τους από τον νυν πρωθυπουργό και τη σημερινή Νέα Δημοκρατία.
5: Σωστό.
6: Η σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν είναι η Νέα Δημοκρατία η οποία βρίσκεται σε ευθεία γραμμή με τις θεμελιακές αξίες, τις παραδόσεις και τις αρχές του καραμαλισμού, όπως αυτός εκφράστηκε από τον ιδρυτή του κόμματος, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Αυτό είναι προφανές.
5: Άρα τον καραμαλισμό τον εκφράσει ο κύριος Σαμαράς.
6: Ναι. Όσο και να φαίνεται, όσο και να σας προκαλεί απορία, ναι. Mm-hmm. Και θα σας πω γιατί.
5: Τίποτα δεν προκαλεί απορία πλέον σε αυτή τη ζωή, κύριε Παναγιωτόπουλε.
6: Θα σας πω γιατί. Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει κάνει τις επιλογές του. Mm-hmm. Δηλαδή, μετά από σχεδόν 7,5 χρόνια διακυβέρνησης, αντιλαμβάνεται κανείς ότι με επιλογή του έχει οδηγήσει στην πολιτική μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας σε ένα κόμμα το οποίο συναποτελούν άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους και περισσότερο η γραμμή που ακολουθείται από τη σημερινή Νέα Δημοκρατία θυμίζει ένα πολιτικό και ιδεολογικό κληροδότημα του Κωνσταντίνου Σιμίτη και πολύ λιγότερο ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται μέσα στον ευρύτερο παραταξιακό χώρο του αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμαλή, του ιδρυτού μας. Mm. Δηλαδή, άλλωστε, να σας πω κάτι, ο κύριος Μητσοτάκης δεν έκρυψε ποτέ την ατζέντα του, δεν έκρυψε ποτέ ότι θαυμάζει τον κύριο Σιμίτη, τον αείμνηστο Σιμίτη και τις πολιτικές του παρακαταθήκες.
5: Mm.
6: Τι έχουμε λοιπόν σήμερα? Έχουμε μια Νέα Δημοκρατία η οποία είναι προσανατολισμένη σε μια συγκεκριμένη ατζέντα.
5: Mm.
6: Δηλαδή, νεοφιλελεύθερες επιλογές, ας πούμε στην αγορά, να πάρουμε ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Λέει η κυβέρνηση, κάλεσε πριν από λίγο τους πρωταγωνιστές, αυτούς που διαμορφώνουν τις τιμές, και τους είπε ότι καταργεί το πλαφόν, λάθος κατά τη γνώμη μου, ήταν ένα σωστό μέτρο το πλαφόν που είχε βάλει, τους είπε ότι καταργεί το πλαφόν και τους παρακαλεί στο πλαίσιο μιας συμφωνίας κυρίων, αυτό που λέμε τσάι και συμπάθεια, να κρατήσουν παγωμένες τις τιμές για 2 μήνες και από το Σεπτέμβριο ή δυνατόν να τις μειώσουν. Μα είναι δυνατόν η κυβέρνηση να συμπεριφέρεται έτσι, σαν να πρόκειται για μια εκδήλωση αστικής ευγένειας σε έναν τόσο κρίσιμο τομέα όπως είναι ο τομέας της ακρίβειας και της αγοράς?
5: Άρα εσύ λέτε ότι δεν πρέπει να κρατήσει το πλαφόν?
6: Κοιτάξτε, εγώ λέω κάτι ακόμη περισσότερο. Ότι η κυβέρνηση πρέπει να ασχοληθεί με τα καρτέλ που έχουν δημιουργηθεί στον χώρο της οικονομίας και της αγοράς, και είναι τα καρτέλ εκείνα τα οποία με εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ των 4-5 μεγάλων πρωταγωνιστών κρατάνε τις τιμές ψηλά, έχουν οδηγήσει στο γεγονός προϊόντα στην ίδια συσκευασία, στην ίδια ποιότητα της ίδιας εταιρείας να πωλούνται πιο ακριβά στην Ελλάδα και να πωλούνται φθηνότερα σε σούπερ μάρκετ ευρωπαϊκών πρωτεύουσών.
5: Πάντως, λοιπόν, με συγχωρείτε πάντως, είστε παρακαλώ, πολύ εμπειρότερος σε μου και δημοσιογραφικά. Παρακαλώ. Καλά, δημοσιογραφικά είστε πρίτανης. Αλλά
6: σας παρακολουθώ και στα vidcast, πρέπει να σας πω.
5: Ναι, άλλο θέλω να σας πω, κύριε Παναγιώτοπουλε. Λέω, εγώ αυτή την ιστορία με τα καρτέλ την ακούω χρόνια, είμαι σχεδόν 15 χρόνια στη δουλειά, εσείς είστε 40 σε αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, δεν θυμάμαι μια κυβέρνηση η οποία να πήγε ουσιαστικά και να πει, κύριε Ευγενίδη, κύριε Παναγιώτοπουλε, κύριε Παπαδόπουλε, εσείς είστε καρτέλ, είστε εναρμονισμένη πρακτική, πάρτιν. Δεν το θυμάμαι αυτό.
6: Κοιτάξτε, έχει γίνει στο παρελθόν, αλλά να σας δώσω ένα παράδειγμα. Θα μου πείτε, καταρχήν να δούμε σε επίπεδο προθέσεων. Ο Πρωθυπουργός το κάνει αυτό και η κυβέρνηση το κάνουν επειδή είναι κακοί άνθρωποι? Όχι, όχι, δεν το κάνουν γι' αυτό. Επειδή είναι αντικανοί? Όχι. Έχουν συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα, γι' αυτό σας μίλησα. Για μια ατζέντα καθαρά νεοφιλελεύθερη, ναι, που δεν πιστεύει στο ρυθμιστικό ρόλο της αγοράς. Έχουμε μια Επιτροπή Ανταγωνισμού που σφυρίζει αδιάφορα και ένα κράτος το οποίο έχει διαδικασίες και μηχανισμούς, όπως υπάρχει μια, όπως ξέρετε, πολύ δυνατή υπηρεσία ελέγχου που έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης, που δεν χρησιμοποιεί τα εργαλεία αυτά προς τη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, σας δίνω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο εγώ. Με τη μέθοδο της ανάστροφης τιμολόγησης θα μπορούσε να δει πού υπάρχει κερδοσκοπία και πού δεν υπάρχει. Τι σημαίνει ανάστροφη τιμολόγηση? Είναι όπως η ανάστροφη μηχανική. Παίρνεις ένα προϊόν στο ράφι. Παραδείγματος χάρη, ένα προϊόν, να πούμε τα όσπρια, τα οποία κάποτε ήταν το φαγητό του φτωχού στην Ελλάδα. Διότι με τα πολεμικά, όταν οι πλούσιες οικογένειες τρώγανε μέρα παραμέρα ή κάθε μέρα κρέας, ο φτωχός έτρωγε μια φορά τη βδομάδα. Μπορούσε όμως από άλλα είδη ελληνικών προϊόντων να μεγαλώσει τα παιδιά του. Έτρωγε όσπρια, έτρωγε λαχανικά, σαλάτες, λαδάκι, ψωμάκι, φετούλα. Τώρα αυτά είναι είδη πολυτελείας. Λοιπόν, η ανάστροφη τιμολόγηση. Παίρνεις ένα προϊόν και ξεκινάς. Είναι στο ράφι του σούπερ μάρκετ του κυρίου Ευγενίδη. Μάλιστα. Κύριε Ευγενίδη, δείξτε μου το τιμολόγιο από πού το αγοράσατε.
5: Ναι.
6: Από τον χοντρέμπορο κύριο Γεωργόπουλο. Πάμε στον κύριο Γεωργόπουλο. Κύριε Γεωργόπουλο, το τιμολόγιο σας από πού το αγοράσατε? Πάμε πίσω λοιπόν να δούμε από τον παραγωγό πώς η φακή δεν πωλείται από τον παραγωγό ούτε 1 ευρώ το κιλό και φτάνει να είναι 7,40 και να είναι είδος πολυτελεία στο ράφι. Πόσοι γίγαντες είναι από 8 ως 12 ευρώ? Θα μου πείτε, τι μας λέτε τώρα? Μα να σας πω κάτι. Σας λέω πράγματα τα οποία απασχολούν τη μέση ελληνική οικογένεια. Συμφωνή. Όχι πια τη φτωχότερη μόνο. Τη μέση ελληνική οικογένεια, η οποία κάθε φορά που πρόκειται να πάνε μέλη της, ο πατέρας, η μητέρα, η γιαγιά, ο παππούς, στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν για την οικογένεια και να προσπαθήσουν να έχουν στο ψυγείο τα βασικά για τη διατροφή της ελληνικής οικογένειας, παίρνουν υπογλώσια για να μπουν στο σούπερ μάρκετ.
5: Ωραία.
6: Δηλαδή αυτό δεν το βλέπει η κυβέρνηση.
5: Είναι προφανές όταν... αυτό το πράγμα. Μα γι' αυτό είναι και η μεγαλύτερη πληγή της κυβέρνησης σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι μια κυβέρνηση βλέπει αυτά τα νούμερα και λέει, α, καλά πηγαίνουμε.
6: Ρωτάω, το κράτος δεν έχει ρόλο? Να λοιπόν μία από τις βασικές διαφορές του, αν θέλετε, της καραμαλικής διακυβέρνησης και της διακυβέρνησης του σημερινού Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης πιστεύει σε πολύ λιγότερο, ή δυνατόν σε ελάχιστο κράτος.
5: Ναι.
6: Βλέπετε με τα ελτά τι κάνει. Ουσιαστικά αποσύρει έναν ιστό υπηρεσιακό, όπως ναι, ο ιστός των ΕΛΤΑ, καταστρέφει τα ΕΛΤΑ, τα οποία, όπως ξέρετε κι εσείς, γιατί έχετε επαφή με την καθημερινή κοινωνική πραγματικότητα στην Ελλάδα και την καθημερινότητα, προσέφεραν τεράστιο κοινωνικό και εθνικό έργο. Αυτή τη στιγμή στο νομό Εύρου. Θα σας πω στο νομό Εύρου που έκανα πρόσφατα μία έρευνα. Έχω μία ευαισθησία εκεί, διότι ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι ο νομός στον οποίο βρισκόμουν σχεδόν μέρα παραμέρα. Διευνοεί τους λόγους όπως και στα νησιά μας την περίοδο εκείνη. Τα κριτικά νησιά μας. Λοιπόν, στο νομό Εύρου. Ξέρετε ότι με το κλείσιμο πολλών καταστημάτων των ΕΛΤΑ οι γέροντες πρέπει να κάνουν. Είναι ένας μεγάλος νομός, από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, γιατί ο νομός, όπως ξέρετε, είναι, έχει ένα συγκεκριμένο σχήμα, η γεωγραφία του. Λοιπόν, για να πάει από τη μία άκρη στην άλλη, υπάρχει ο γέροντας, ο οποίος πρέπει να κάνει 140 χιλιόμετρα να πάρει και να γυρίσει, για να βρει ένα κατάστημα των ΕΛΤΑ να διεκπεραιώσει ορισμένα από τα προβλήματα που έχει σε σχέση με τη σύνταξή του κλπ. Και να κλείσουν τα ΕΛΤΑ. Mm-hmm. Γιατί έπρεπε να κλείσουν τα ΕΛΤΑ? Γιατί το κράτος αποσύρεται από κρίσιμους τομείς στους οποίους υπήρχε κοινωνική αποστολή. Ναι. Δεν υπήρχε μόνο επιχειρηματική δραστηριότητα.
5: Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Άρα λοιπόν, τώρα για να επανέλθω στην αφορμή της συζήτησής μας. Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν θα έρθει κάποια στιγμή, εικάζω εγώ, να κάνει ένα κόμμα το οποίο θα εκφράζει τις ρίζες της παράταξης. Βεβαίως ο κύριος Σαμαράς φέρει την... Δεν θέλω να πω τη ρετσινιά, γιατί είναι άδικο για έναν πρώην πρωθυπουργό που έχει τιμηθεί από τη Νέα Δημοκρατία και έχει εκλεγεί πρόεδρος από τα μέλη του κόμματος. Ο κύριος Σαμαράς έφυγε μια φορά και έκανε ένα κόμμα την πολιτική άνοιξη που δεν ευτύχησε. Είναι εύκολο να κάνει ξανά δεύτερο κόμμα το οποίο δεν έχει ακριβώς και κυβερνητική προοπτική. Έχει μια προοπτική, όπως το καταλαβαίνω εγώ, να μην είναι ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
6: Κοιτάξτε, όπως σας είπα, το τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς θα φανεί στο άμεσο μέλλον. Άρα εγώ δεν είμαι αρμόδιος
5: να προκαταλάβετε τις αποφάσεις του, το καταλαβαίνω.
6: Αυτή τη στιγμή κάνουμε μια ανάλυση. Θα σας πω το εξής. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το έφυγε. Σας θυμίζω ότι από τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα σε πολύ κρίσιμες στιγμές έφυγε και η κυρία Μπακογιάννη.
5: Τι διέγραψε ο κύριος Σαμαράς?
6: Βεβαίως έφυγε η κυρία Μπακογιάννη.
5: Δεν έφυγε, τι διέγραψε?
6: Μα και τον κύριο Σαμαρά τον διαγράψανε.
5: Όχι, ο κύριος Σαμαράς παραιτήθηκε.
6: Όχι. Ο κύριος Σαμαράς διαγράφει, δεν το θυμόσαστε. Το φρεσκάρω. Ο κύριος Σαμαράς ήταν δίπλα στον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης, όπως ξέρετε, δεν θα είχε εκλεγεί ποτέ αν δεν είχε την υποστήριξη του κυρίου Σαμαρά.
5: Συγγνώμη, έχετε δίκιο. Διαγράφει το 92 και μετά παραιτήθηκε και από βουλευτής. Έχετε δίκιο, συγγνώμη.
6: Διαγράφει, παραιτήθηκε από βουλευτής και τώρα που μιλάμε, τώρα, δηλαδή με το παρόν σχήμα, ναι, και με την ηγεσία του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κύριος Σαμαράς πάλι διαγράφει. Ναι. Παρότι ήταν ο βασικός παράγων, αν θέλετε, που ουσιαστικά συνήργησε και είχε την πρωτοβουλία, ναι, για να βοηθήσει τον ίντο υπουργό να εκλεγεί στην εσωκομματική αναμέτρηση.
5: Αλήθες.
6: Έχοντας απέναντί του τον Βαγγέλη Μεμαράκη και τον Απόστολο Τσιτσικώστα. Δηλαδή δεν θα είχε εκλεγεί ποτέ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν δεν ήταν δίπλα του ο Αντώνης Σαμαράς.
5: Το αναγνώρισε και ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης προημερών, που ήταν πολύ κοντά στον κύριο Μητσοτάκη εκείνη την περίοδο.
6: Πολύ σωστά το είπε ο κύριος Δημητριάδης. Πολύ σωστά.
5: Αλήθες είναι αυτό.
6: Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα. Όπως είπα πριν, τα κόμματα δεν προέρχονται από ανθρώπινες επιθυμίες. Οι άνθρωποι είναι εκείνοι που ενεργοποιούν τη λαϊκή βούληση. Ή αν θέλετε ανταποκρίνονται στη λαϊκή βούληση. Όπου κάνετε μία βόλτα, κύριε Ευγενίδη, γιατί ξέρω ότι κυκλοφορείτε. Δεν μένετε σε ένα γραφείο μέσα, βλέπετε κόσμο, μιλάτε, έχουμε συναντηθεί και σε
5: μία
6: της Αθήνας κατά καιρούς.
5: Παίζει το κόμμα Σαμαρά, παίζει, έχει παλμό.
6: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα κενό αυτή τη στιγμή. Και το κενό δημιουργείται από ανθρώπους που αισθάνονται ότι δεν τους εκφράζει η σημερινή, τολμώ να πω, μεταλλαγμένη πολιτικά και ιδεολογικά Νέα Δημοκρατία, και αποζητούν κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο, εάν γίνει, δεν ξέρω αν γίνει, αυτό το κάτι άλλο όμως πρέπει να έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Να έχει έναν κοινωνικό ριζοσπαστισμό, δηλαδή να φροντίζει για το μικρομεσαίο Έλληνα, για τη μικρομεσαία τάξη που συνθλίβεται αυτή τη στιγμή.
5: Μάλιστα.
6: Ζούμε, κύριε Ευγενίδη, τη συντριβή της μικρομεσαίας τάξης, να φροντίζει για το φτωχότερο Έλληνα και τη φτωχότερη Ελληνίδα. Από εκεί και πέρα να έχει μέτρα για το συνταξιούχο, να έχει μέτρα για την προστασία του μικρομεσαίου επαγγελματία, του ελεύθερου επαγγελματία, να έχει μέτρα για τον φτωχότερο Έλληνα και να έχει μέτρα για την εξυγίανση της αγοράς. Δεν λέμε να χτυπήσει, δεν λέμε να χτυπήσει την ελεύθερη αγορά, να βάλει κανόνες στην ελεύθερη αγορά. Για να δούμε. Αγορά.
5: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
6: Και μην ξεχάσω και τα μείζωνα ζητήματα της χώρας, πέραν των όσων είπα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά επίσης, όπως το δημοκρατικό, για το οποίο ουσιαστικά δεν γίνεται τίποτα, σήμερα σε επιδοτούν για να πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο και σου δίνουν ψίχουλα για να αυξήσεις την οικογένειά σου με περισσότερα παιδιά. Mm-hmm. Και να μην ξεχάσω βεβαίως και τα μεγάλα εθνικά ζητήματα, για τα οποία τόσο ο Αντώνης Σαμαράς όσο και ο Κώστας Καραμαλής έχουν δώσει ένα πλήρως διαφοροποιημένο στίγμα από το σημερινό Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
5: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κύριε Υπουργέ. Και να είστε καλά. Νομίζω ότι από το Σεπτέμβριο θα έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα να πούμε, οπότε ανανεώνουμε ραντεβού. Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτοπουλε.
6: Χρόνια πολλά για την ημέρα.
5: Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτοπουλε. Γρήγορα διάλειμμα.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε. Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
8: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
10: Άνεση και λειτουργικότητα.
11: Αισθητική και ποιότητα.
10: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
11: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
10: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
11: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
10: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
11: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
11: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
10: Μελισσότοπος Καστοριάς.
11: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
10: Ζήστε το σπίτι σας.
12: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
13: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
14: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
15: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
5: 74. Με την πότα του Τούρκου στο νησί και την Ελλάδα πληγωμένη και σε μετέωρη κατάσταση. Το λέω και για ορισμένους οι οποίοι λένε τι ωραία που ήμασταν με Παπαδόπουλο, ωραία έργα γίνονταν, με ανοιχτά παράθυρα κοιμόμασταν, η Ελλάδα δεν χρωστούσε σε κανέναν, δεν χρωστούσε σε κανέναν, να οι Τούρκοι στην Κύπρο, 50 χρόνια δεν φεύγουν. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω.
15: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
16: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: μιας και λέγαμε για το Κυπριακό, διαβάζω εδώ τη δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κύριου Τασούλα, η οποία ήρθε πριν από λίγο. Λέει μεταξύ άλλων ότι η επίλυση του Κυπριακού ζητήματος παραμένει κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ένα κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Κύπρος, πρέπει να συνεχίσει να απολαμβάνει την ίδια και ακόμη μεγαλύτερη υποστήριξη από τους κοινούς ευρωπαϊκούς θεσμούς και από την κάθε χώρα ξεχωριστά, για να πέσει το τελευταίο τείχος στην Ευρώπη. Σε συντονισμό, λέει, και αγαστή συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, επίλυση του ζητήματος στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου του ΟΗΕ και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο με στόχο την επανένεση της Κύπρου και την αποκατάσταση των δικαιωμάτων και ελευθεριών όλων των Κυπριών πολιτών. Πρόσφατα, μάλιστα, η κυρία Φοντερ Λάιν, η πρόεδρος της Κομισιόν, ανακοίνωσε και το διορισμό του αντιπροέδρου της Επιτροπής, του κυρίου Φίτο, ως ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό. Μην κοιτάς τους μετεωρολόγους. Καύσωνα θα έχει. Το λέω στο Σταμάτη Καρλούτσο, ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους και έχει μια ιδιαίτερη ανησυχία για το κύμα καύσωνα το οποίο επελάβνει το επόμενο διάστημα. Μην κοιτάς. Λοιπόν, καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Μάντζο.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Ευγενίδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές μας. Προσοχή με τον καύσωνα.
0: Προσοχή με τον καύσωνα όλες τις μέρες. Καθίστε στη Βουλή εκεί πέρα. Έχει δροσιά από ό,τι καταλαβαίνω. Θα περάσει. Θα περάσει αυτή η
1: δροσιά. Προφανώς, εντάξει. Θα ακούσουμε και τις οδηγίες των μετεωρολόγων και των ειδικών και της πολιτικής προστάσεως. Και προφανώς, εντάξει, είμαστε μαθημένοι από καύσωνα στην Αθήνα και στην Ελλάδα.
0: Αλήθεια.
1: Οπότε θα τα καταφέρουμε.
0: Αλήθεια είναι αυτό το οποίο λέτε.
1: Αν με επιτρέπετε.
0: Θέλετε
1: και
0: να πείτε για το Κυπριακό,
1: αναφορά,
0: φαντάζομαι.
1: Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως, γιατί είναι μια μαύρη επέτειος. Η δεύτερη, μετά από λίγες μέρες, προηγούμενα στις 15 του Ιούλη, είχαμε τη μαύρη επέτειο του πραξικοπήματος. Τώρα είναι η εισβολή που ακολούθησε. Είναι μια μεγάλη υπενθύμηση, η πιο ισχυρή υπενθύμηση του ιστορικού καθήκοντος, του χρέους που έχουμε ως Έλληνες και ως Ελλάδα, να στηρίζουμε τον αγώνα και τη διεκδίκηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού ζητήματος στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με απελευθέρωση του νησιού, επανένωση, αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής, κατάργηση του αναχρονιστικού θεσμού των εγγύησεων. Μια λύση η οποία έχει περιγραφεί από τον ΟΗΕ, το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Άρα η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα διεθνές πρόβλημα στρατιωτικής κατοχής, πρέπει να είναι πάντα στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Λευκωσίας, που έχει τον πρώτο λόγο, ώστε να υπάρξει ξανά ένα επανενωμένο, ενιαίο και αδιαίρετο νησί της Κύπρου, πλήρες κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το τελευταίο δυστυχώς διαιρεμένο κράτος, η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα η Λευκωσία. Αυτά 52 χρόνια τώρα μετά από την εισβολή του Ατήλα πρέπει να σταματήσουν.
0: Κοιτάξτε, το έλεγα και νωρίτερα στην εισαγωγή μου για το Κυπριακό, ότι υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο αφορά πρωτίστως τους Κυπρίους. Προφανώς ό,τι κάνει η Ελλάδα είναι αποφασιστική σημασία και υπάρχει μια κινητικότητα στο διπλωματικό παρασκήνιο όλο το προηγούμενο διάστημα. Το ερώτημα είναι, οι Κύπροι αδερφοί μας τι θέλουν, και το λέω διότι θα έρθει πολύ σύντομα το ερώτημα που θα πρέπει να απαντήσουν, αν είναι έτοιμοι για ένα νέο πλαίσιο συζήτησης 10 χρόνια σχεδόν μετά τις διαπραγματεύσεις στο Κραν Μοντανά, επειδή επίκειται μια νέα πρωτοβουλία του ΟΗΕ, αν είναι έτοιμοι στην Κύπρο. Αν δεν είναι έτοιμοι στην Κύπρο, δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρχει πλέον momentum για όλο αυτό.
1: Σωστό, η σωστή ανάγνωση έχετε. Και η αλήθεια είναι ότι, το είπα και πριν, την πρωτοβουλία των κινήσεων πρέπει πάντοτε να την έχει η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία, η Λευκωσία. Οι αδελφοί μας Ελληνοκύπροι προφανώς έχουν τον πρώτο λόγο. Εμείς έχουμε το χρέος να συνδράμουμε από θέση πρωταγωνιστή. Είναι καλό το ότι το Κυπριακό βρίσκεται σε μια ανανεωμένη περίοδο κινητικότητας διπλωματικής. Είναι πολύ καλό το ότι επιμένει ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Γκουτέρες του ΟΗΕ, ναι, στη διαδικασία της λύσης. Είναι πολύ θετικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε ειδικό απεσταλμένο. Αυτά είναι πολύ θετικά βήματα. Το ευκταίο είναι να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις από εκεί που είχαν αφαιθεί στο Κραν Μοντανά, όσο δύσκολο και αν ακούγεται αυτό. Προφανώς έχουμε πολλά ακόμα να συζητήσουμε ως εκεί. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ως τώρα είναι μάλλον δειλά. Προχωρούν, αλλά δεν είναι τολμηρά. Υπάρχουν ζητήματα στο διάλογο, προφανώς, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολα και δεν έχουν ακόμα αγγιχθεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, σίγουρα ο χρόνος δεν είναι με το μέρος της Κύπρου και πρέπει όλα αυτά να τα δούμε με θάρρος, διότι Αρκεί κανείς να δει τις τοποθετήσεις του κυρίου Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τελευταία χρόνια για τη διχοτόμηση του νησιού, τις συστηματικές προσπάθειες ανωνυμοποίηση του ψευδοκράτους που κάνει η Τουρκία διεθνώς, αποτυχημένες ευτυχώς προφανώς, αλλά δείχνει τον, είναι σηματορός όλη αυτή η συμπεριφορά της στρατηγικής επιλογής της Κύπρου, της Τουρκίας, συγγνώμη, να προχωρήσει τη διχοτόμηση της Κύπρου. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα τρέχοντα πολιτικά εδώ, διότι εσείς μπορεί να παρουσιάζετε θέσεις και προτάσεις, να ενισχύετε τον προγραμματικό σας λόγο. Φαίνεται όμως με βάση όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν τρέξει αυτό το διάστημα που είμαστε πριν κάνει μια σύντομη διακοπή όλο το σύστημα λόγω θέρους, ότι δεν κόβει πολλά εισιτήρια το συγκεκριμένο έργο και ότι ο κύριος Τσίπρας, άμα τη εμφανίσει, παίρνει το χαρτί, δημοσκοπικά τουλάχιστον, σε αυτόν τον χώρο, τον προοδευτικό της κεντροαριστεράς, πείτε το όπως θέλετε. Αυτό δεν σας προβληματίζει για το πώς πρέπει να επικοινωνήσετε εκ νέου, ας πούμε, το πολιτικό σας σχέδιο?
1: Προφανώς όλα αυτά αναλύονται και λαμβάνονται υπόψη, δεν πετάμε τίποτα. Όλες οι δημοσκοπήσεις που υπάρχουν δείχνουν ορισμένες τάσεις οι οποίες πρέπει να αναλυθούν. Εγώ θα πω βέβαια κάτι το οποίο το πιστεύω βαθιά, ότι επειδή ακριβώς άμα τη εμφανίσει του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Καρισιανού και ευρύτερα είχαμε μια ανακατάταξη στο πολιτικό σκηνικό, το οποίο δεν είναι και τόσο μεγάλο στη χώρα μας, μικρό είναι το πολιτικό μας φάσμα, προφανές είναι και αναμενόμενο είναι να υπάρχουν ανακατατάξεις πρόσκαιρες. Αν αυτό μετουσιώνεται και σε πολιτικούς συσχετισμούς διαφορετικούς, πρέπει να περιμένουμε να το δούμε σε νέες δημοσκοπήσεις στο επόμενο διάστημα. Άρα στο ενδιάμεσο προφανώς δεν στεκόμαστε αναλύοντας ή περιμένοντας τη μοίρα μας. Είμαστε παντού γύρω μας στην κοινωνία, παντού εκεί όπου χτυπά ο παλμός της πραγματικής ζωής. Επικοινωνούμε ακόμα πιο θαραλέα και τολμηρά τις θέσεις μας και αν νομίζω μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ καλύτερα είναι να επιμένουμε στις θέσεις μας όταν αυτές κυρίως βάλλονται ή αμφισβητούνται. Θέσεις όπως για τη φορολογική δικαιοσύνη, για τη στεγαστική πολιτική, για το ιδιωτικό χρέος, θέσεις για την εργασία, οι οποίες αμφισβητήθηκαν από την κυβέρνηση ιδίως, δεν πρέπει να τις εγκαταλείπουμε, πρέπει να τις προασπίζουμε και νομίζω ότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, οι συμπολίτες μας, όλοι μας, θα κληθούμε να αποφασίσουμε με βάση τις προγραμματικές θέσεις και την αξιοπιστία κάθε κόμματος και κάθε κομματικού σχηματισμού και κάθε προσώπου, θα πω εγώ. Άρα, όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμά του, με το μοναδικό κόμμα της αντιπολίτευσης που προβάλλει έναν άλλο δρόμο απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα ενισχυθεί όχι μόνο δημοσκοπικά, αλλά εν τέλει και εκλογικά, που είναι ο μεγάλος μας κοινωνικός.
0: Συγγνώμη πάντως, αν εμφανιστούν δημοσκοπήσεις το Σεπτέμβριο, εγώ σας λέω τον Οκτώβριο, να είναι όλοι πίσω, να έχει περάσει και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, να είμαστε σε πλήρη προεκλογική περίοδο, αν δεν έχουμε εκλογικό ευνηδιασμό το Σεπτέμβριο. Και είναι το ΠΑΣΟΚ στην ίδια κατάσταση που είναι σήμερα. Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ στο 10, 11, 12, αλλά καθαρά τρίτο πίσω από τον κύριο Τσίπρα. Αυτό δεν θα σας δημιουργήσει έναν προβληματισμό άλλης φύσεως πηγαίνοντας προς τις κάλπες?
1: Εντάξει, εγώ δεν κάνω πολιτική ανάλυση ούτε δημοσκοπήσεις. Είμαι βουλευτής. Έχω ένα καθήκον και έναν λόγο να αρθρώσω, που είναι η βεβαιότητα και η αυτοπεποίθηση ότι αν κάνουμε τη δουλειά μας όλες και όλοι όπως την ξέρουμε, δεν έχουμε να φοβηθούμε ούτε αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή εγώ λέω όχι τι θα γίνει αν, αλλά τι πρέπει να κάνουμε. Εγώ λέω κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο και καταφατικό, όχι υποθετικό. Εγώ λέω να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο στην κοινωνία, να μιλάμε περισσότερο για τους συμπολίτες μας και τα προβλήματά τους και λιγότερο για τους εαυτούς μας και τις δικές μας ανησυχίες. Να βγούμε εκεί έξω, να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας, να δώσουμε τον αγώνα μας και εδώ είμαστε να υπερβούμε όλες τις δημοσκοπικές προβλέψεις. Το έχουμε κάνει και στο απότερο παρελθόν με την αείμνηστη Φόφη Γεννηματά. Το κάνουμε συστηματικά και με τον Νίκο Ανδρουλάκη τα τελευταία χρόνια. Πάντοτε υπερβαίνουμε τις δημοσκοπικές προγνώσεις και τις πολιτικές αναλύσεις. Δεν το κάνουμε μόνο με μαγικό τρόπο επειδή φοράμε πράσινα και ονομαζόμαστε το ΠΑΣΟΚ και φέρουμε ανήλιο. Το κάνουμε επειδή έχουμε πρόγραμμα, γνώση, ήθος, καθαρότητα, ανεξαρτησία. Άρα μπορούμε να λέμε αυτό που θέλουμε και να το εννοούμε και να δοκιμάζουμε την αξιοπιστία μας σε ένα πολιτικό συμβόλαιο με τους πολίτες.
0: Μπορείτε να υπερβείτε είναι τόσο πολύ τις δημοσκοπήσεις που να είστε και πρώτοι δηλαδή?
1: Ο στόχος της παράταξης παραμένει ο ίδιος από το συνέδριό μας και ευρύτερα.
0: Να είμαστε ρεαλιστές τώρα.
1: Εγώ λέω ότι όλες οι μεγάλες ανατροπές στη δημοκρατία φαντάζουν πολύ δύσκολες, απλώς δύσκολες και γίνονται όλες πράξη με τη συμμετοχή των πολιτών. Καμία εκλογική διαδικασία δεν κρίθηκε από τις δημοσκοπήσεις. Όλες οι εκλογικές διαδικασίες κρίνονται από το αποτέλεσμα της Κυριακής εκείνης και από μία παράμετρο που δυστυχώς, κύριε Ευγενίδη, και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να μας ενώνει όλους τους δημοκράτες και όλες τις δημοκρατικές παρατάξεις και κόμματα. Η μία παράμετρο που δυστυχώς αποσιωπάται, που είναι η συμμετοχή. Όταν ανεχόμαστε ή μάλλον δεν μας ενδιαφέρει το πώς οι ψηφοφόροι προσέχουν τελικά στις κάλπες και βλέπουμε πολύ μεγάλα ποσοστά αποχής, τότε αυτό είναι πρόβλημα για τη δημοκρατία. Εγώ λέω ότι πρέπει να ψηφίσουμε όλο ένα και περισσότεροι, να πάρουμε την υπόθεση της χώρας στα χέρια μας και οι μεγάλες ανατροπές μέσα από τη μεγάλη συμμετοχή στις εκλογές μπορούν να γίνουν πράξη και να υπερβούν κατά πολύ τις δημοσκοπήσεις. Άρα ναι, υπάρχει η αισιοδοξία και η αυτοπεποίθηση και ο δυναμισμός στην τελική ευθεία προς εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, είτε από το Σεπτέμβριο, είτε από το Μάρτιο, είτε τον Απρίλιο, να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο, ο οποίος, παραλαμβάνω, της πολιτικής αλλαγής εννοώ, δεν είναι παραταξιακός, είναι κοινωνικός. Το βλέπουμε παντού σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, κατά μεγάλη πλειοψηφία να ζητείται η αλλαγή πολιτικής. Αυτή είναι μια δική μας υποχρέωση να τη δώσουμε και εκλογικό αποτύπωμα.
0: Mm-hmm. Ναι, όλα αυτά εγώ τα ακούω και τα καταλαβαίνω και το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ιστορία, θέσεις και περιεχόμενο, όμως κάτι δεν λειτουργεί και δεν πείθεται ενδεχομένως με τον τρόπο που θα θέλατε να πείσετε. Τώρα δεν μπορώ να πιέσω περισσότερο γι' αυτό, διότι και εσείς έχετε μια ξεκάθαρη πολιτική στρατηγική. Αντιλαμβάνεστε πάντως, επειδή είστε σε επαφή και με τη βάση του κόμματος, ότι υπάρχουν για παράδειγμα πολλά μεσαία στελέχη στην περιφέρεια ειδικά, αλλά και στα αστικά κέντρα που είναι παραδοσιακά το πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ, που λοξοκοιτούν προς τη μεριά του κύριου Τσίπρα. Σε αυτούς τους ανθρώπους εσείς τι θα πείτε για να τους συγκρατήσετε στις τάξεις σας?
1: Κοιτάξτε, διαχρονικά το ΠΑΣΟΚ, επειδή ακριβώς είναι στο κέντρο του πολιτικού σκηνικού, χρειάζεται αρκετή προσήλωση στις αρχές και στις ιδέες μας και αρκετή προσήλωση και στον κοινό μας στόχο, ώστε να μην λοξοκοιτάξει κανείς. Το λέω διότι στο παρελθόν λοξοκοίταξαν πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ, στο πιο πρόσφατο παρελθόν λοξοκοίταξαν προς τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, ορισμένοι τώρα μπορεί να λοξοκοιτάζουν και προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Αυτό το καταλαβαίνω, το αναγνωρίζω ως ένα χαρακτηριστικό, αλλά δεν είναι το κύριο αντικείμενο αυτή τη στιγμή της πολιτικής μας δουλειάς. Η πολιτική μας δουλειά απευθύνεται στην κοινωνία, όχι στα στελέχη κατά αποκλειστικότητα. Mm-hmm. Προφανώς είμαστε το πιο οργανωμένο κόμμα με τοπικές οργανώσεις, νομαρχιακές επιτροπές. Υπάρχουμε σε όλο τον ελλαδικό χώρο με δίκτυα. Αυτό δεν θα αλλάξει, ούτε άλλαξε στα δύσκολα χρόνια. Αυτό που είναι το μεγάλο στοίχημα είναι πια να υπερβούμε και τη δική μας οργάνωση και να απευθυνθούμε μέσω των ανθρώπων μας σε όλη την Ελλάδα στους εκτός των τυχών ψηφοφόρους που έχουν γυρίσει την πλάτη στην πολιτική, δεν ασχολούνται με την πολιτική, αισθάνονται ότι ό,τι και να λέμε στη Βουλή ή στη δημόσια σφαίρα δεν τους αφορά, δεν τους βελτιώνει τη ζωή. Το στοίχημα λοιπόν για τον Πασόκ είναι να μιλήσει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτή είναι και η έννοια, αν θέλετε, της συμπαράταξης και της διεύρυνσης, όπως εμείς την νοούμε. Δεν είναι για μας μια θερινή σύναξη στελεχών. Ναι. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι μια πολιτική συνέργεια με κοινωνικά χαρακτηριστικά. Η κοινωνία των πολιτών λέει στο ΠΑΣΟΚ: πιστεύω στο πρόγραμμά σου, έρχομαι δίπλα σου για να πετύχουμε τη μεγάλη πολιτική αλλαγή. Όχι απλώς για να στεγάσουμε φιλοδοξίες πολιτικές ή κομματικές, αλλά για κάτι πολύ περισσότερο, που είναι η αλλαγή του τρόπου που ζούμε σε αυτόν τον τόπο με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και συλλογικής ευημερίας.
0: Μιας και λέτε για τη διεύρυνση και τις μεταγραφές κλπ. Όλα αυτά έχουν συζητηθεί πολύ σε επίπεδο δημόσιας συζήτησης, ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάρει κάποια στελέχη τα οποία κυρίως προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάποια από αυτά τα στελέχη υπερβαίνουν την συνεδριακή σας απόφαση για 20 χρόνια συνεχούς βουλευτικής θητείας. 20 χρόνια, όχι συνεχούς, βουλευτικής θητείας. Τι θα γίνει εκεί πέρα? Δεν πρέπει να τεθούν κάποια όρια κατά τη γνώμη σας?
1: Καταρχάς, να πω ότι η διεύρυνση και η συμπαράταξη δεν απευθύνεται μόνο στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ευρύτερη κοινωνική συνέργεια και υπάρχουν και στελέχη τα οποία ήταν και σε άλλους χώρους.
0: Και στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και στη Νέα Δημοκρατία, ναι. Στο ποτάμι παλαιότερα. Έτσι δεν χρειάζεται να κατονομάζω, είναι ευρύτερα. Αλλά προφανώς, επειδή ακριβώς εγώ λέω ότι υπάρχει το όμορον με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν φοβάμαι να το πω όπως άλλοι κομματικοί σχηματισμοί, προφανώς υπάρχει πολλής κόσμος, πολλά στελέχη από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ που επανέρχονται ή έρχονται για το πρώτον στον ΠΑΣΟΚ. Τώρα, προφανώς αυτή η διαδικασία, κύριε Ευγενίδη, πρέπει να είναι μια διαδικασία βασισμένη σε αρχές και κανόνες που η Επιτροπή Ψηφοδελτίων, η Επιτροπή Διεύρυνσης με τον Κώστα Σκανδαλίδη και όλους τους καλούς συντρόφους και συναδέλφους που είναι εκεί κάνει μια σπουδαία δουλειά ακριβώς βασισμένη σε κανόνες και αρχές. Και εγώ εμπιστεύομαι πλήρως τη δουλειά τους. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν μου απαντήσατε.
1: Απάντησα ότι αυτό που γίνεται έχει κανόνες και αρχές και θεωρώ ότι, και εμπιστεύομαι, όχι θεωρώ, είμαι βέβαιος ότι αυτό θα συνεχιστεί για όλες τις.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τώρα για να είμαστε ευθύς τώρα. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να έρθει στο Πασόκ η κυρία Τζάκρη, η οποία λιδωρούσε το Πασόκ όλα τα χρόνια και είναι βουλευτής από το 2004, ενώ αφήσατε εκτός ληστών το Χάρη Καστανίδη?
1: Ακριβώς επειδή δεν ήταν ποτέ προσωπική η επιλογή ούτε για τον Χάρη Καστανίδη, τον οποίο νομίζω το έχω πει και στην εκπομπή σας, τον τιμώ προσωπικά και τον σέβομαι βαθιά για το μεγάλο του αγώνα για την παράταξη και τη χώρα και από θέσεις ευθύνης σε δύσκολες εποχές. Έτσι ακριβώς δεν είναι προσωπική και η υπόθεση της διεύρυνσης. Νομίζω αδικούμε την υπόθεση της διεύρυνσης αν την βάλουμε στο κοστούμι ενός ή μίας βουλευτή ή στελέχους ευρύτερα. Θεωρώ ότι αυτό που λέω και αυτό που ισχύει μάλλον το καταστατικό για όλους, όχι μόνο για τον Χάρη Καστανίδη, και αυτό που λέω τώρα για αρχές και αξίες όλων μας, είναι κοινές για όλες τις περιπτώσεις και καταλαμβάνουν οριζόντια και κάθετα όλες τις περιπτώσεις της διεύρυνσης.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κύριε Ματζό. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε εκπρόσωπε. Να είστε καλά. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δημήτρης Μάτζος, ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο για τον επίλογο της εκπομπής. Πάμε.
2: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
6: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων Καστοριά, βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.
7: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
8: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
9: Άνεση και λειτουργικότητα.
10: Αισθητική και ποιότητα.
9: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
10: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
9: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
10: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
9: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
10: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
10: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
9: Μελισσότοπος Καστοριάς.
10: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
9: Ζήστε το σπίτι σας. Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24 Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670 22

0: Εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τη σκηνή σας και λάτε.
1: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
2: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
3: Για ηρίστο εμπαρόλο, μιας και λέω για τον αμυνόμενο και έχοντας εκφράσει πάρα πολλές φορές νομίζω μια πολύ καθαρή στάση για το θέμα της Ουκρανίας, νομίζω ότι η Ελλάδα πρέπει να προβληματιστεί πολύ σοβαρά για τη στάση της Ουκρανίας έναντι της Τουρκίας. Η Ουκρανία δεν έχει ξεμπλοκάρει ακόμα τη συμφωνία συμπαραγωγής θαλασσίων drones σαν αυτό που ξεβράστηκε στη Λευκάδα και θα μπορούσε να δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν έχει ξεμπλοκάρει αυτή τη συμφωνία που είχε συζητηθεί στην συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ζελένσκι, όταν είχε έρθει ο κύριος Ζελένσκι την άνοιξη στην Αθήνα, διότι προφανώς η Ελλάδα ζητάει εγγυήσεις, η Ουκρανία μάλλον ζητάει εγγυήσεις, ότι αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον της Τουρκίας. Γιατί το κάνει αυτό η Ουκρανία? Όχι γιατί ηγάπησε τον κύριο Ερντογάν, γιατί ο κύριος Ερντογάν παρέχει κάτι το οποίο εμείς δεν μπορούμε να παρέχουμε, γιατί πασοκάρα που λέει και ο Παύλος ο Γερουλάνος, πολύ ωραία χρόνια στην Ελλάδα, γκρεμίσαμε την αμυντική βιομηχανία της χώρας. Η Τουρκία έχει μια ακμάζουσα αμυντική βιομηχανία. Μπορούμε να κλείσουμε τα ματάκια μας και να κάνουμε, δεν το βλέπουμε. Είναι όμως μια τεράστια χώρα, παραγωγός βασικών εξοπλιστικών συστημάτων. Και τι παράγει η Τουρκία? Κατά χιλιάδες drones, τα οποία είναι το σύγχρονο μέσο του πολέμου. Ξεχάστε τα. Όχι, ξεχάστε. Δεν θα τα ξεχάσουμε προφανώς. Τα drones όμως είναι φθηνά, γρήγορα και αξιόπιστα. Πλήττουν έναν στόχο, ακόμα και αν χάσει ένα ντρόν, τι κοστίζει τον ντρόν? 40 χιλιάρικα. Άμα χάσει το μαχητικό, όταν λοιπόν η Τουρκία εξοπλίζει με Bayraktar την Ουκρανία, αντιλαμβάνεστε γιατί η Ουκρανία είναι μάλλον διστακτική στο να ευνοήσει εμάς έναντι των Τούρκων, παρότι εμείς είχαμε μια στάση αρχών και αξιών υπέρ του αμυνωμένου. Ούτως ή άλλως, στην πολιτική και στο διεθνές δίκαιο, οι αρχές και οι αξίες υποχωρούν μπροστά στην συναλλαγή και στα συμφέροντα. Να πω και μια τελευταία καλημέρα και στο φίλο μου τον Ομέρ. Γεια σου φίλε, να σε καλά, καλή εβδομάδα και σε σένα. Μπορώ να σας αφήσω νομίζω τώρα, είμαστε λίγο πριν τις 12, σας αφήνω μουσικά με ένα τραγούδι. Σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο ημέρας, να είστε όλες και όλοι καλά, να προσέχετε. Stay cool που έλεγε και ένας παλιός φίλος. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 10. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τη Λένα Βασιλάκου και αμέσως μετά ο Γιάννης Τριάντης. Γεια σας.

0: 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
2: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλευμένη.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
4: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9:15. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων, Καστοριά, βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.
0: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
6: Η Μακεδονία, την Ήπειρο και τα Δυτικά Βαλκάνια. Το βράδυ της Πέμπτης, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναμένεται να τελεστούν τα εγγένεια της ενιαίας λειτουργίας του έργου. Στη Θεσσαλονίκη περιοδεύει σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής συναντάται αυτήν την ώρα με το δήμαρχο Νεάπολης Οικειών, Σίμω Δανιηλίδη. Οι έδρες δεν είναι προσωπική αποσκευή κανενός. Όσοι επιλέγουν να ακολουθήσουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν να παραδώσουν τη βουλευτική τους έδρα, δήλωσε στον Alpha Radio 989 ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατίδης. Εκτίμησε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο καταλύτης για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Παγκόσμια πρωταθλήτρια αναδείχθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της η Ισπανία, κερδίζοντας 1-0 την Αργεντινή στην παράταση. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τραμπ και ο πρόεδρος της FIFA Infantino αποδοκιμάστηκαν έντονα από τους θεατές πριν από την τελετή απονομής. Με το τρόπαιο του Μουντιάλ επιστρέφουν σήμερα στην Ισπανία οι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Θερμή υποδοχή επιφυλάσσουν οι Ισπανοί μετά τους ολονύκτιους πανηγυρισμούς από τη Μαδρίτη μέχρι τη Βαρκελόνη. 13χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα τα ξημερώματα όταν κατέρευσε συντριβάνι στη Θιουδάδ Ροντρίγκο κατά τη διάρκεια των εορτασμών. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Τη σταθερή θέση της Ελλάδας για την ανάγκη επίλυση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου επαναλαμβάνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Σε εκλιοκαύσωνα θα βρίσκεται η χώρα μέχρι και την Τετάρτη. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά αναμένεται να φτάσει τοπικά στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να καταγραφούν στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Ανοιχτές θα είναι από σήμερα και για όσο χρειαστεί 7 κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου Αθηναίων, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ένταση επικράτησε νωρίτερα μεταξύ του Νίκου Πλακιά και κατηγορουμένου στελέχους του ΟΣΕ, όταν ο συνήγορος υπεράσπισης του τελευταίου ανέφερε πως στελέχη του ΟΣΕ είναι άσχετα με τις διερευνόμενες πράξεις. Ο δικός σου ήταν άσχετος, αυτούς ήρθατε να υπερασπιστείτε, φώναξε ο κύριος Πλακιάς και επικράτησε ένταση με αποτέλεσμα το δικοστήριο να προχωρήσει σε σύντομη διακοπή. Ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης αναμένεται να μεταχθεί σήμερα ο 25χρονος συλληφθής από την Αντιτρομοκρατική προκειμένου να απολογηθεί για το δολοφονικό χτύπημα στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθής φέρεται να παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο από το επιχειρησιακό ζευγάρι, το οποίο και τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό. Άγριος ξυλοδραμός 15χρονης από δύο ανήλικες σημειώθηκε χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μία 14χρονη και μία 16χρονη φέρονται να την γρονθοκόπησαν επανειλημμένα στο κεφάλι, ενώ μία 15χρονη της κατέγραφε με το κινητό της τηλέφωνο. Έχουν συλληφθεί δύο ανήλικες και οι γονείς τους, ενώ αναζητείται ακόμη μία μαζί με τους γονείς της στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Ευαγγελισμός. Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, σήμερα οι κληρώσεις της UEFA. Σε μία ώρα ο Ολυμπιακός θα μάθει τις αντιπάλους του στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Στις 2 ο ΠΑΟΚ στην κλήρωση του Europa και στις 3 ο Παναθηναϊκός στην κλήρωση του Conference. Με τη διαφορά πως η Θεσσαλονίκη και το Τριφύλλι θα πρέπει πρώτα να περάσουν από το δεύτερο γύρο.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Καιρός σήμερα στην Αττική, γενικά αίθριος, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, εντάσεως 3 με 5 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα σήμερα 38 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.

Γεια και χαρά σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, υπεύθυνος για τα λόγια, τις συνεντεύξεις και τις μουσικές. Μαζί σας μέχρι τη μία. Και πολύτιμος αρρωγός στη ρύθμιση των ήχων, ο Ορέστης Παπάς. Η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Και εσείς 212-212-4800 για ό,τι έχετε να πείτε τηλεφωνικά. Αν στέλνετε mail, αν το προτιμάτε, onair@alpharadio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Λοιπόν, ο καύσωνας, οι πυρκαγιές κυρίως τον Καναδά και στην Ισπανία, εδώ πάρα πολλές, αλλά εν εκτάσει και καταστροφικές δεν είχαμε μέχρι στιγμής, και αυτό είναι παρήγορο. Φυσικά ο πόλεμος εκεί κάτω στη Μέση Ανατολή, με εκατέρωθεν βολές, και τι βολές δηλαδή, κανονικός πόλεμος και στην Ουκρανία επίσης, και άλλα τεινά όπως το Μουντιάλ που τελείωσε με μια στιφή γεύση για όλους εμάς που υποστηρίζαμε κυρίως την Αργεντινή, χωρίς να υποτιμούμε την Ισπανία. Θα πούμε στη συνέχεια. Σήμερα θα έχουμε και περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου και δύο συζητήσεις. Η πρώτη στις 12:20 με τον Θόδωρο Μαργαρίτη, ο οποίος ανήρτησε ένα συγκλονιστικό κείμενο στο Facebook, και εγώ το βρήκα, δεν έχω Facebook, το βρήκα σε κάποιο site, με τίτλο «Αριστερή μελαγχολία». Θα σας διαβάσω αργότερα τι εννοεί. Και επίσης στις 12:30 θα έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Καρίδη, είναι ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών και ακαδημαϊκός, για να συζητήσουμε με αφορμή το θέμα της κατάρρευσης στα Πετράλωνα αλλά και τις ρογμές στα κτίρια στην Κυψέλη. Τι συμβαίνει με το έδαφος, το υπέδαφος της Αττικής? Τι ρόλο παίζουν τα δεκάδες, μην πω εκατοντάδες, φημωμένα ρέματα και ποτάμια που είναι στα σπλάχνα της Αττικής? Να δούμε τι θα μας πει ο κύριος Καρίδης. Όμως, πάνω απ' όλα, για μας προτεραιότητα έχει τούτο εδώ. Δηλαδή η μνήμη, γιατί πριν από 52 χρόνια οι βάρβαροι εισέβαλαν στην Κύπρο, και το μνημειώδες σύνθημα ήταν «Δεν ξεχνώ», και όσοι υποτιμούν και τη Λήθη και τα ιστορικά γεγονότα, νομίζω ότι αφαιρούν κάτι από τη δική τους ζωή, έστω και αν δεν νοιάζονται οι περισσότεροι. Το τραγούδι μιλάει για τη σκλαβωμένη Κερίνια.

0: Αυτό το τραγούδι μεριέχεται στο δίσκο Κύπρος Νιν και ΑΗ. Η στίχη είναι του Πόλη Κυριάκου. Η μουσική είναι του Παντελή Θαλασσινού και το αποδίδει ο ίδιος μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα και κυρίως είναι και το θέμα της επιβίωσης για πολλούς σε αυτή την κοινωνία που ζούμε. Και ας μην κρυβόμαστε. Η ακρίβεια δεν είναι κάτι που βρίσκουμε στις έρευνες της κοινής γνώμης, είναι ένα υπαρκτό στοιχείο που αποτελεί φάουσα για την κοινωνία, έλκος. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί, τουλάχιστον με τον τρόπο που το κάνει η κυβέρνηση.
1: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
4: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
5: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΗΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
6: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Και όλου του προεδρευτικού χώρου, με βουλευτές που πάνε βόλτα τις έδρες τους, με στελέχη που έχουν το μυαλό στην καριέρα και τα μάτια στην προσωπική ατζέντα, με ορίζοντα μόνο για τα ψηφαλάκια. Να γιατί μας κερδίζει η δεξιά, γιατί χάσαμε το ηθικό πλεονέκτημα. Αυτά λέει ο Μαργαρίτης και συνοδεύει την ανάρτησή του με ένα καταπληκτικό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του Τάσου Λιβαδίτη. Χαθήκανε τόσο νωρίς.

0: 94,7.
1: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα-Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
3: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
5: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων Καστοριά, βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.
6: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε, με ένα τηλεφώνημα.
7: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
2: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
8: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
9: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
10: Εσύ πώς το βιώνεις όλο αυτό? Σήμερα είσαι στο, ανήκεις στο ΠΑΣΟΚ και είσαι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Η καταγωγή σου, η πολιτική, είναι από την ανανεωτική αριστερά. Πώς βιώνεις τα πράγματα, όχι στο ΠΑΣΟΚ, συνολικά στην αριστερά, την ανανεωτική, με αφορμή αυτά που έγιναν και γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως?
11: Λοιπόν, για να τα καταλάβουν και οι ακροατές μας, είμαι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, το δεύτερο συνθετικού του οποίου, δηλαδή το Κίνημα Αλλαγής, ΚΙΝΑΛ, συγκροτείται από ορισμένες μικρότερες κινήσεις που ξεκίνησαν από την εποχή της Φόφης Γεννηματά και της Δημοκρατικής Επανάσταξης, ένα τμήμα της οποίας είναι η πολιτική κίνηση της ανανεωτικής αριστεράς, της οποίας είμαι γραμματέας. Έτσι, στο όνομα αυτής της κίνησης, βρίσκομαι σήμερα στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και δηλώνω ότι είμαι ένας άνθρωπος που ανήκω στον χώρο του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Η αριστερή μελαγχολία όμως του Βάλτερ Μπένιαμιν και η ανάρτηση που έκανα και με τίμησες που την είδες και τη διέκρινες, είναι η δυσαρέσκεια μου, την οποία δεν μπορώ να την κρύψω, και η εξήγησή μου γιατί κερδίζει η δεξιά παράταξη, την προοδευτική παράταξη και την αριστερά, εξαιτίας της εικόνας που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή όλος ο προοδευτικός χώρος, με αφορμή την κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάω για όλη την προοδευτική παράταξη. Η εικόνα λοιπόν διαπραγματεύσεων βουλευτών για να πάρουν μια θέση σε ένα άλλο κόμμα με διαπραγμάτευση τη βουλευτική του έδρα. Η εικόνα ότι πολλά στελέχη δεν τοποθετούνται ιδεολογικά και πολιτικά, αλλά κοιτάνε μόνο, να το πω έτσι για να το καταλάβουν οι ακροατές μας, τα ψηφαλάκια και το ρολάκι τους, είναι μια εικόνα η οποία υποτιμά τη διαδρομή της αριστεράς. Γιατί εδώ μπορεί να συμφωνούμε ή διαφωνούμε, Γιάννη μου, εγώ πιστεύω ότι υπήρχε ηθικό πλεονέκτημα στην αριστερά, το οποίο χτίστηκε τα χρόνια της εθνικής αντίστασης, όταν οι αριστεροί, οι σοσιαλιστές και οι κομμουνιστές πήραν πρώτοι τα όπλα. Χτίστηκε μετά στις μεγάλες περιπέτειες των αριστερών στις φυλακές και στα ξεδονήσια και την ηθική στάση που κράτησαν. Χτίστηκε στην ΕΔΑ, χτίστηκε στον αντιδικτατορικό αγώνα, ξαναχτίστηκε στο πάθος της γενιάς της μεταπολίτευσης που είμαστε πολύ κοντινοί, χτίστηκε στην πολιτική αλλαγή του 1981. Διότι στην ευρύτερη πληθυντική αριστερά βάζω και το ΠΑΣΟΚ.
10: Αν μου επιτρέπεις να πω κάτι εμβολήμως, παρά την μεγάλη πληγή του εμφυλίου, η οποία καταλογίζεται στην αριστερά, εγώ θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια συντηρητικούς πολίτες να λένε, να μιλάνε με σεβασμό για την στάση και τη συμπεριφορά των αριστερών πολιτών και στελεχών.
11: Δεν είναι τυχαίο ότι ο Νίκος Μπελογιάννης, ο οποίος ήταν στην πλευρά που με όρους εμφυλίου θα τον βλέπαμε αντίπαλο, κράτησε αυτή τη στάση στο δικαστήριο. Δεν είναι τυχαίο ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Αλλά για να μην πάμε στους ανθρώπους που φύγανε με το εκτελεστικό απόσπασμα ή με δολοφονίες, ποιος θα ξεχάσει το ρόλο του Ηλία Ηλιού, του Γιάννη Πασαλίδη, ο οποίος δεν ήταν καν κομμουνιστής, ήταν ένας άνθρωπος μενσεβίκος, σοσιαλιστής, του Λεωνίδα Κύρκου, του Μιχάλη Παπαγιαννάκη. Εγώ θα προσθέσω του Γιώργου Γεννηματά, του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον ιστορικό ρόλο για τη μεταβολή της χώρας, του Αναστάσιου Πεπονή, ο οποίος καταγόταν και από το κέντρο. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που συγκροτούν αυτό που λέμε το ηθικό πλεονέκτημα και κυρίως για την αριστερά για την οποία μιλάμε, ας το πούμε την παραδοσιακή αριστερά, το ηθικό της πλεονέκτημα. Βεβαίως, για να μην παρεξηγηθώ, το ηθικό πλεονέκτημα δεν είναι πλεονέκτημα μιας παράταξης. Είναι πλεονέκτημα των ανθρώπων. Όπως και η αξιοπρέπεια και η ηθική είναι ατομικό, δεν είναι συλλογικό.
10: Συμφωνώ απολύτως, βεβαίως.
11: Παρ' όλα αυτά όμως, λέγαμε καμιά φορά για το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς καταχρηστικά, επιτρέψτε μου να το πω, υπερβολικά, μιλώντας για τη στάση που περιέγραψε και εσύ. Ότι οι αριστεροί, εν πάση περιπτώσει, δείχναν ότι βάζαν τη συλλογικότητα και το εμείς πάνω από το εγώ. Υπήρχαν και αριστεροί που βάζαν το εγώ, αλλά δεν ήταν το πλειοψηφικό φαινόμενο. Τώρα το πλειοψηφικό φαινόμενο είναι το εγώ. Θέλω να πω και κάτι ακόμα για να ολοκληρώσω τον συλλογισμό μου. Πράγματι, στην εποχή του νεοφιλελεύθερου κόσμου μας, ο ατομικισμός έχει κερδίσει έδαφος. Και πώς να μην κερδίσει έδαφος και στους ανθρώπους που είναι προοδευτικοί και αριστεροί. Όταν ο καθένας θεωρεί, ας πούμε, ότι η δική του μύτη, το δικό του σπίτι, το δικό του ύψος και το δικό του μπαϊράκι έχει μόνο αξία. Όμως, αυτά που ζούμε τον τελευταίο καιρό, στην κρίση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ, για να το ελαχιστοποιήσω το παράδειγμα τώρα στο μικροσκόπιο, είναι εξευτελιστικά πράγματα. Είναι εξευτελιστικά πράγματα, διότι θα μπορούσε, και εδώ επιτρέψτε μου να δανειστώ και ιστορικά παραδείγματα που θα τα καταλάβεις, ο ΣΥΡΙΖΑ να ενσωματωθεί στην ΕΛΑΣ με τον τρόπο που ενσωματώθηκε η ΕΑΡ στον συνασπισμό και ο συνασπισμός στο ΣΥΡΙΖΑ ή το κηδισό του Γιώργου Παπανδρέου στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Μιλάμε για κόμματα που συμμετείχαν σε εκλογές, που παίρνουν τα ποσοστά τους. Το σκηνικό ότι αυτή η φυσική ενσωμάτωση δεν έγινε. Και ζούμε αυτό το αλυσβερίσι, το οποίο επεκτείνεται δυστυχώς και με την αφορμή του Κασελάκη, πλησιάζει και το ΠΑΣΟΚ, εμφανίζονται τέτοια φαινόμενα και στον χώρο μου κτλ. Κτλ. Είναι ένα πράγμα το οποίο δημιουργεί αυτό που λέμε αριστερή
10: παραγωγή.
11: Γιατί κερδίζει και η δεξιά παράταξη.
10: Για να είμαστε ειλικρινείς, ο Αλέξης Τσίπρας το ξεκαθάρισε νωρίς ότι δεν θα πάρει κανένα κόμμα μαζί του. Είπε όποιος θέλει κατά μόνας. Και τι είδαμε? Είδαμε μία μεθοδευμένη προσπάθεια εκ μέρους του κυρίου Φάμελου και της ηγεσίας μέχρι τότε να γίνεται αυτό το απίστευτο. Άνθρωποι που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίζουν θυμάστε την Κεντρική Επιτροπή αρχές Ιουνίου, να ψηφίζουν ότι πρέπει να διαλυθεί το κόμμα. Δηλαδή παγκόσμια πρωτοτυπία και θλιβερή κατάσταση νομίζω.
11: Είναι μια αρνητική εξέλιξη η οποία δημιουργεί μια ανυπολιψία στον κόσμο για την πολιτική.
10: Θα φέρω ένα ακόμα παράδειγμα
11: το οποίο είναι επειδή πιάσαν και ζέστες του καλοκαιριού. Ο Πρωθυπουργός, αλλάζω λίγο την ατζέντα, αλλά για να καταλάβουν και αυτοί που δεν είναι αριστεροί. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα γίνουν οι εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Μάλιστα. Εάν δεν τις κάνει στο τέλος της τετραετίας, σύμφωνα με τη δική του ανάλυση, όχι τη δική μου, που λέει ότι η λύση είναι οι εκλογές και άλλαγη κυβέρνηση, κατά τη γνώμη και ο ίδιος σαν ανυπόληπτος, αν τέλος Αυγούστου, αρχές Φεβρουαρίου, ανακαλύψαμε ένα εθνικό λόγο. Φέρνω αυτό το παράδειγμα για να ακούσουν και οι άνθρωποι που μας ακούνε και ανήκουν στην άλλη πλευρά, στην άλλη όχθη, οι φίλοι μας, ότι όταν ο Πρωθυπουργός λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και ξαφνικά ανακαλύψει ένα εθνικό λόγο από το πουθενά για να κάνει εκλογές το φθινόπωρο, και αυτό, ανεξάρτητα από τη δική μου θέληση, πεποίθηση και πολιτική άποψη, ενισχύει την ανυπολιψία. Όπως Ελπίζω να μην ζήσουμε τα ίδια φαινόμενα στο σύριαλ που μπορεί να εξελιχθεί ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το υποδημιουργεί ακόμα Σαμαρά. Με δύο κουβέντες. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να σκεφτούμε έναν κόσμο που εγκαταλείπει την πολιτική δράση, την κομματική στράτευση, την πολιτική επιλογή, κάθεται σπίτι του, είναι μαγκωμένος, είναι δυσαρεστημένος, ψηφίζει κατά συνθήκη, δεν ψηφίζει με την καρδιά του, με το συνέστημα, με το πάθος του. Αυτό αφορά όλο το πολιτικό και κομματικό σύστημα. Μόνο που εγώ είμαι πιο αυστηρός με την προοδευτική παράδοση και ειδικά με την αριστερά, διότι έχει πιο υψηλές επαγγελίες από ό,τι έχει η κεντροδεξιά παράδοση και η δεξιά, η οποία σε μερικά θέματα αναγνωρίζει περισσότερο το εγώ από το εμείς.
10: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θοδωρή, και το εννοώ. Και να έχεις καλό καλοκαίρι. Θα τα ξαναπούμε, ελπίζω, μετά τον Αύγουστο. Να είσαι καλά.
11: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου.
10: Γεια χαρά.
11: Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
12: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
13: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλευμένη.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
3: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
5: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων, Καστοριά, Βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, Βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.
0: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
10: Κάνουν, ενισχύουν την ανυποληψία και ο ίδιος, ανοίγοντας σε αυτό τον χώρο τον ευρύτερο της, το προευτικό λεγόμενο και της αριστεράς, νιώθει ειλικρινά και το λέει αυτή την μελαγχολία. Λοιπόν, θα έχουμε τώρα μαζί μας σε λίγο τον κύριο Παναγιώτη Καρίδη. Είναι ομότιμος καθηγητής του MEP του Πολυτεχνείου. Ομότιμος σημαίνει ότι έχει αφιπηρετήσει ο άνθρωπος, αλλά διατηρεί τον τίτλο του. Αυτό σημαίνει ομότιμος. Και είναι καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών και ακαδημαϊκός. Τον κάλεσα να μιλήσουμε γιατί υπάρχει αυτό το φαινόμενο που είναι ανησυχητικό, με τις ρογμές στα σπίτια στην Κυψέλη, εκεί που υπάρχει και εργάζεται ο Μετροπόντικα, σταμάτησαν οι εργασίες. Προσωπικά, επειδή δεν σας κρύβω, είμαι και κλειστοφοβικός και διαβάζοντας χρόνια τώρα για τα υπόγεια ρέματα και ποτάμια της Αττικής, κάποτε είχα γράψει, επιτρέψτε μου να μιλήσω σε πρώτο πρόσωπο, ότι τα ποτάμια αυτά και τα ρέματα κάποτε θα εξεγερθούν. Έτσι το αντιλαμβανόμαστε, τα φημωμένα αυτά ποτάμια. Αλλά με ενδιαφέρει, και θα ακούσουμε τη γνώμη του κυρίου Καρίδη, τι συμβαίνει στο υπέδαφος της Αττικής. Κύριε Καρίδη, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
14: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
10: Ο λόγος που σας κάλεσα, επειδή ξέρω το επιστημονικό σας έργο, σας παρακολουθώ χρόνια, παρότι δεν γνωριζόμαστε.
14: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
10: Αφορμή ήταν οι ρογμές σε ορισμένα κτίρια που δεν είναι λίγα και έχουν ανησυχήσει τους κατοίκους αλλά και την πολιτεία και όλους μας. Όμως ταυτόχρονα, όπως είπα, εγώ αυθερέτως ανησυχώ τι συμβαίνει με το υπέδαφος της Αττικής. Μήπως το υπέδαφος αυτό με τα δεκάδες εκατοντάδες ποτάμια και τα ρέματα, μήπως σε ορισμένες περιοχές είναι σαθρό? Μπορείτε να πείτε ότι αυτό είναι ανόητο, κύριε. Θα το δεχτώ.
14: Κοιτάτε, γενικώς θα μπορούσα να πω ότι όσο αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος, ιδιαίτερα προβλήματα λόγω σαθρότητος του εδάφους από σεισμούς, που τότε ελέγχεται όλο το σύστημα, δηλαδή ο βασικός ελεγκτής ας πούμε ότι είναι ο Εγκέλαδος.
10: Ναι.
14: Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Δηλαδή δεν έχουμε μεγάλες παραμορφώσεις, μετακινήσεις, κατολισθήσεις που θα μπορούσαμε να έχουμε ή που υπάρχουν σε άλλες περιοχές. Δηλαδή το έδαφος μας γενικώς μιλάω, είναι σταθερό. Όμως, ιδιαίτερα υπάρχουν κάποιες περιοχές, όπως είναι αυτές που, όπως και εσείς είπατε, γύρω από παλιά ρέματα, τα οποία τα έχουμε μπαζώσει.
10: Ναι.
14: Τα οποία έχουμε χτίσει. Δηλαδή, βλέπω, επειδή αυτό το θέμα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, έχω κάποιους παλιούς, πολύ παλιούς χάρτες του Δήμου Αθηναίων και της ευρύτερης περιοχής. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά ρέματα, τα οποία σήμερα είναι μπαζωμένα, οικόπεδα κλπ.
10: Είναι φημωμένα, με δύο λόγια.
14: Ναι, όπως είπατε.
10: Ναι.
14: Συγκεκριμένα στην Κυψέλη υπάρχουν ή υπήρχαν δύο μεγάλα ρέματα, αυτό της Φωκίων ως Νέγρη και του των Ευελπίδων, ας το πούμε έτσι.
10: Ναι, ναι, ναι.
14: Των δικαστηρίων δηλαδή εκεί, που έχουν γίνει δρόμοι. Όμως, και τι, αυτά γιατί, γιατί υπήρχαν, γιατί κατεβάλαν νερά από τα Τουρκοβούνια.
10: Μάλιστα.
14: Έχουμε δηλαδή στην Αττική αρκετούς λόφους, Λυκαβιτός, Θελής, Στρέφη, Τουρκοβούνια, δεξιά-αριστερά, τα οποία δημιουργούν τα ρέματα.
10: Ναι.
14: Και να μην επαναλαμβάνομαι, τα έχουμε μπαζώσει, στα οποία έχουμε χτίσει κιόλας, με πολλές δυσμενείς επιπτώσεις.
10: Τις πλημμύρες.
14: Τοπικές θα έλεγα περισσότερο παρά γενικευμένες.
10: Ναι.
14: Δηλαδή αυτό το τοπικές έχει και ορισμένα προβλήματα. Δηλαδή πρέπει να γίνονται ειδικοί έλεγχοι, ειδικά μέτρα να λαμβάνονται, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, προτού κάνεις ένα έργο υπόγειο, μια σύραγγα υπόγεια κλπ. Πρέπει να εξετάσεις όχι μόνο το έδαφος, τη σταθερότητά του, το πόσο βάθος θα πας, θα πρέπει να εξετάσεις και τα υπερκείμενα, τα οποία υπερκείμενα στη συγκεκριμένη περίπτωση που μιλάμε,
10: ναι,
14: έχουν μία αρκετά μεγάλη διάρκεια, έχουν ζήσει δηλαδή, είναι ηλικία άνω των 60 ετών θα έλεγα, όπου υπάρχουν και υπόγεια, πρώτο και δεύτερο υπόγειο, και εγώ ο ίδιος σε πολλές πολυκατοικίες είχα κληθεί για θέματα νερών,
10: άντλησης υδάτων, βέβαια.
14: Άντλησης,
10: ναι, ναι,
14: υδάτων,
10: ναι, ναι.
14: Όπου υπάρχουν εγκατεστημένες αντλίες, mm-hmm, που πετάνε τα νερά έξω από τα υπόγεια.
10: Ναι.
14: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το θέμα είναι αρκετά πολύπλοκο και επαναλαμβάνω ότι κάθε περιοχή έχει και το δικό της πρόβλημα, ας το πούμε έτσι. Για να μην γενικεύσουμε, δηλαδή γενικεύουμε μεν ότι κάθε περιοχή έχει το δικό της πρόβλημα, αλλά δεν είναι όλα τα προβλήματα το ίδιο.
10: Αν μου επιτρέπετε.
14: Αλλού είναι εντονότερα, ναι, και αλλού είναι αλλού λιγότερο έντονο.
10: Αν μου επιτρέπετε, κύριε Καρύδη, για την περίπτωση της Κυψέλης και των ρογμών που εμφανίστηκαν σε αρκετές πολυκατοικίες.
14: Ναι.
10: Υπήρξε ίσως πλημελής η μελέτη που έγινε από τους ηθήνοντες, το μετρό και τα λοιπά. Ενδεχομένως, λέω, υπάρχει τέτοια περίπτωση να είναι πλημελής οι μελέτες.
14: Κοιτάτε, εγώ προσωπικά δεν μπορώ, ούτε θέλω, ούτε είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή, αν δεν εξετάσω ακριβώς το τι έγινε. Μπορεί οι μελέτες να είναι άριστες, όπως λέμε, η εγχείρηση επέτυχε, άλλο ασθενής απέθανε.
10: Ναι.
14: Μπορεί να πετύχει η εγχείρηση, αλλά ο ασθενής,
10: ναι,
14: να μην τα καταφέρει. Δεν ξέρω τι έφταιξε. Για να το πω αυτό, πρέπει να καθίσω να ελέγξω, να ερευνήσω. Θεωρώ όμως ότι η υπάρχουσα κατάσταση δίνει πάρα πολλά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε να συνεχιστεί το έργο της διάνοιξης της σύραγγας, για να μην έχουμε παρόμοια προβλήματα. Διότι αυτή τη στιγμή, εάν είναι πρόβλημα το βάθος, Φερρυππίν,
10: ναι,
14: τότε τι πρέπει να γίνει, κύριε Τριάντη μου? Θα πρέπει, δεν μπορεί να κάνει σκαλή ή σύραγγα για να συνεχίσει σε βαθύτερο βάθος, μεγαλύτερο,
10: ναι,
14: βάθος.
10: Ναι.
14: Δηλαδή δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα διαχείρισης του όλου θέματος. Αλλά για να επανέλθουμε στις πολυκατοικίες, ναι, ήθελα να πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι οι εμφανιζόμενες ρογμές που βλέπουμε μεταξύ κτηρίων αυτό κατά την άποψή μου δεν εγκυμονεί σχεδόν κανένα κίνδυνο στατικότητας.
10: Ναι.
14: Όσο βέβαια η απόκληση από την κατακόρυφο του κάθε κτηρίου είναι ανεκτή. Δηλαδή δεν δημιουργεί χρηστικά προβλήματα.
10: Μάλιστα.
14: Πάνω σχάρι, να ακουμπάς τον καφέ σου πάνω στο τραπέζι και να γέρνει το τραπέζι ή να μην μπορεί να ανέβει στη σκάλα άνετα. Δηλαδή οι 3, 4, 5 πόντι το πολύ ψηλά η απόκληση μπορεί να είναι ανεκτή. Εκεί όμως που υπάρχει το πρόβλημα είναι οι διαφορετικές καθιζήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχει παραμορφωθεί ο σκελετός.
10: Μάλιστα.
14: Γιατί βλέπουμε ότι είναι ρηγματωμένες οι τυχοποίες που τις λέμε μη φέρουσες. Όμως εδώ ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο κατά πόσο μη φέρουσες είναι σε παλαιά κτίρια. Διότι θα πω μια κάπως επιστημονική ορολογία, ο ερπισμός ο λεγόμενος των υλικών κάνει τις τυχοποίες αυτές κατά κάποιο τρόπο και σε κάποιο ποσοστό να συμβάλλουν στη στατική και αντισεισμική συμπεριφορά του κτηρίου λόγω παλαιότητο.
10: Είναι από το ρήμα ερπό που είπατε, ο ερπισμός.
14: Ναι, ακριβώς, ο ερπισμός.
10: Μάλιστα,
14: δηλαδή
10: το έρπινε.
14: Εγώ, τι σημαίνει? Ότι με την πάροδο του χρόνου τα υλικά συρρυκνούνται.
10: Μάλιστα.
14: Πώς εμείς, εγώ ας πούμε ήμουν ένα 85 και τώρα είμαι ένα 80, ας πούμε 82. Γίνεται ερπισμός, μπαίνει μέσα, δηλαδή συρρυκνώνονται τα υλικά.
10: Μάλιστα.
14: Όμως συρρυκνούμενα ενσωματώνονται και δεν είναι τόσο σωστό, δηλαδή είναι και δεν είναι, να λέμε ότι δεν είναι τίποτα οι ρογμές στα μη φέροντα στοιχεία. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Θεωρώ ότι το φαινόμενο είναι εξελισσόμενο.
10: Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
14: Τι σημαίνει αυτό, αγαπητέ κύριε Τριάντη? Ότι η οποιαδήποτε απόφαση, η οποιαδήποτε επισκευή, δηλαδή ανάληψη πρωτοβουλίας για επισκευή και αποκατάσταση κλπ. Δεν πρέπει να ληφθεί άμεσα και τώρα. Πρέπει να περιμένουμε, διότι πώς λένε, κανένας δεν μας λέει ότι το φαινόμενο σταμάτησε.
10: Μάλιστα.
14: Για να το αποδείξουμε αυτό θα πρέπει να γίνει το εξής. Ο μηχανικός ο οποίος καλείται να πάει επί τόπου και να πει πόσο επικίνδυνο είναι ή δεν είναι, πρέπει να τεκμηριώσει τις ρογμές. Δηλαδή να, σε ένα χαρτί, σε ένα πρωτόκολλο κατά κάποιο τρόπο, γράφοντας ημερομηνία, ώρα και θέση, όροφο και λοιπά και διαμέρισμα πάνω στο σχέδιο, ποια, πόσο μήκος ήταν η ρογμή, ποια κατεύθυνση είχε και τι πλάτος, το μέγιστο πλάτος, και πάνω στον τοίχο με μολύβι να πάει να σημειώσει που αρχίζει, που σταματάει. Μετά από μια εβδομάδα που θεωρώ ότι είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να ελέγξουμε την εξέλιξη πάλι του φαινομένου, να ξαναπάει πάλι στο ίδιο.
10: Για να δει αν υπάρχουν αποκλίσεις βέβαια από αυτά που είχε πριν.
14: Πολύ καλά το λέτε.
10: Ναι, ναι.
14: Πολύ καλά το λέτε. Δηλαδή πώς θα είμαστε σίγουροι, ρε παιδί μου, ότι το φαινόμενο σταμάτησε? Πώς είμαστε?
10: Ναι,
14: μόνο
10: σωστά.
14: Με σύγκριση.
10: Ναι,
14: δεν
10: ναι.
14: Υπάρχει άλλη δυνατότητα.
10: Βεβαίως.
14: Και τότε θα δούμε, διότι πάλι λόγω της εξέλιξης του φαινομένου ενδέχεται να έχουμε και κάποιο πρόβλημα στο φέροντο οργανισμό, ο οποίος φέρον οργανισμός έχει παραμορφωθεί. Δεν είναι αλόβητος.
10: Μάλιστα.
14: Είναι χωρίς ρογμές λόγω του ότι υπάρχει ο χάλιβας, ο συντροπλισμός.
10: Ναι, ναι.
14: Εάν δεν υπήρχε ο συντροπλισμός θα είχαν κοπεί και τα δοκάρια.
10: Κύριε Καρύδη, όσα με επιστημονική αρτιότητα μας είπατε, νομίζω ότι θα μας βοηθήσουν όλους να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Απλώς τελειώνοντας, ήθελα να θυμίσω στους ακροατές, εσείς σίγουρα το ξέρετε, ότι όταν διάβασα πώς φημώθηκε, πώς μπαζώθηκε ο ηλισσός, μιλάμε πολλές δεκαετίες πίσω, και τότε οι ανοητένοντες που κυβερνούσαν πανηγύριζαν που φήμωσαν τον ηλισσό. Ήταν ένα από τα πρώτα μεγάλα εγκλήματα, έχω την αίσθηση. Το ίδιο συνέβη βέβαια και με τον Κηφισό, αλλά και μια Αττική η οποία είναι τόσο χαρισματικός τόπος. Νομίζω, από όσα ξέρω και από όσα έχω επισκεφθεί μέρη, είναι ίσως και το κλίμα του και η διαμόρφωσή του, αλλά τι να κάνουμε. Ευελπιστώ...
14: Κοιτάτε, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά η στερή μου γνώση είναι σιγά πρώτη. Πρώτον. Δεύτερον, αυτό που λέτε παίζει ιδιαίτερο ρόλο με την κλιματική κρίση ή αλλαγή που περνάμε, όπου υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουμε έντονες βροχοπτώσεις, όπου οι διατιθέμενες διατομές που τότε είχαμε υπολογίσει να μην υπάρχουν,
10: να μην υπάρχουν.
14: Και να έχουμε συνεχείς πλημμύρες.
10: Και η απορροή να είναι αδύνατη και με αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε συχνά όταν έχουμε πλημμύρες.
14: Να βουλώνουν, ακριβώς.
10: Ναι,
14: δηλαδή η νοοτροπία σχεδόν πρέπει κάπως να αλλάξει και να διαμορφωθεί, έτσι ώστε να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας σε περίπτωση κάποιας έκτακτης ανάγκης, όπως είναι η πλημμύρα, η πυρκαγιά, ο σεισμός κλπ.
10: Κύριε Καρύδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και το εννοώ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε και σας εύχομαι καλό καλοκαίρι να έχετε.
14: Και εγώ ευχαριστώ και ελπίζω κάπου να πιάσουν τόπο αυτά που είπαμε.
10: Ας το ελπίσουμε. Να είστε καλά.
14: Και εσείς, και εσείς.
10: Γεια σας.
14: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.
15: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
16: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
16: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
5: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων, Καστοριά, Βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, Βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.
15: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιδα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τη σκηνή σας και λάτε.
1: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
6: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
7: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
15: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
9: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.

0: μετά την μνημειώδη βέβαια ερμηνεία του Στέλιου Καζαντζίδη. Λοιπόν, συμβαίνουν πολλά και διάφορα στον κόσμο και στα καθημάς βέβαια. Είπα εισαγωγικώς για τις πυρκαγιές στον Καναδά, που ο καπνός από τις πυρκαγιές κατέκλυσαν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτός ο απίστευτος Τραμπ είπε ότι θα τιμωρήσω τους Καναδούς, θα τους επιβάλλει δηλαδή, δεν ξέρω τι. Επειδή ο καπνός ερχόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, λες και μπορείς να υψώσεις τείχος στον καπνό. Δεν ξέρω αυτός ο άνθρωπος, ό,τι και να πεις, δεν ξέρω. Επίσης, μεγάλες καταστροφές στην Ισπανία, η οποία πανηγυρίζει για το Μουντιάλ μάλιστα, και καλά κάνει, αλλά 120.000 στρέμματα στην περιοχή της Σαραγώσα και συνολικά 280.000 στρέμματα καμένου δάσους στην Ισπανία, η οποία χυμάζεται και ταλαιπωρείται κάθε καλοκαίρι, όπως και η Πορτογαλία και εμείς βέβαια, από τις πυρκαγιές. Όμως, να πεταχτούμε στις γειτονιές του κόσμου, από τη μια στο Ισραήλ και από την άλλη στη Νέα Υόρκη, γιατί και στις δύο περιπτώσεις έχουμε δυστυχώς δύο τρομακτικά γεγονότα.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Και πρώτα στο Ισραήλ, όπου υπήρξε μια απίστευτη πρόταση του Υπουργού Άμυνας του Μπεν Γκίβρ να προμηθευτεί η χώρα και να εκτρέφει κροκόδιλους, γιατί νομίζετε? Ίσως το διαβάσατε στα site και νομίζω σας έκανε και εσάς, σας προκάλεσε αλγινή εντύπωση. Όπως και στο Ισραήλ υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις. Οι κροκόδιλοι αυτοί να είναι γύρω γύρω από τα στρατόπεδα και τις φυλακές όπου έχουν Παλαιστίνιους κρατούμενους για πολλά χρόνια, για να μην δραπετεύσουν. Δηλαδή, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Τι κάνουν, δηλαδή, επιδιώκουν με το στανιό ή με τον τρόπο τους, όπως το είδαμε στη Γάζα αλλά και στο Λίβανο, να εναντιωθεί όλη η φίλιος εναντίον τους, εναντίον ενός λαού ο οποίος είχε υποφέρει τα πάνδυνα και βέβαια είχε το ολοκαύτωμα. Τι κάνουν? Δεν υπάρχουν άνθρωποι λογικοί να τους πείτε δεν ντρέπεστε, τι κάνετε? Δεν ξέρω. Και το δεύτερο είναι στη Νέα Υόρκη. Μια σχολική περιφέρεια της Νέας Υόρκης ετοιμάζεται να εντάξει ένα ανθρωποειδές ρομπότ στο διδακτικό της δυναμικό, δηλαδή να διδάσκει κανονικά μέσα στις αίθουσες διδασκαλίες. Ο λόγος, όπως λένε οι υπεύθυνοι αυτοί που συνέλαβαν αυτό το σχέδιο, να γίνει μια ριζική αναβάθμιση μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και έτσι να μπει και η εκπαίδευση στη νέα εποχή. Επιλέγει μια περιοχή, η σχολική περιφέρεια Salamanca City Central, η οποία βρίσκεται εντός του καταβλισμού των Ινδιάνων Allegheny, αν το λέω καλά, κοντά στα σύνορα της Νέας Υόρκης με την Πενσιλβάνια. Εκεί λοιπόν θα γίνει το πρώτο πείραμα. Οι αντιδράσεις ήταν πάρα πολύ μεγάλες, εννοείται. Και αυτός που είχε την ιδέα λέει ότι η κίνηση αυτή, υπερασπίστηκε την ιδέα του βέβαια, είναι συναρπαστική αλλά και λίγο αγχωτική, ότι είναι αγχωτική για πολλούς γιατί δεν είναι όλοι ανοιχτοί και δεκτικοί σε μεγάλες αλλαγές στην εκδοχή.

ξέρω. Και δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι που ανησυχούν ότι είναι λουδίτες σαν εκείνους που αντιδρούσαν κάποτε πάρα πολύ παλιά στο να έρθει ο σιδηρόδρομος στην Αγγλία. Λοιπόν, αυτά είχαμε για σήμερα. Θα δούμε και αύριο μέρα είναι. Α, να μην ξεχάσω να σας πω κάτι το οποίο διάβασα τις δηλώσεις μιας αθλήτριας, της Ιακωβάκη, μια εξαιρετική αθλήτρια, η οποία πέτυχε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ. Είναι κόρη του Πέτρου Ιακωβάκη, του παλιού αθλητή μας, και χαρούμενη και τα λοιπά, είπε, έκανα κάτι και για την πατρίδα μου και για μένα. Στο πρώτο θέμα το διάβαζα και είδα από κάτω μερικά σχόλια ημνητικά, μπράβο κοπέλα μου και τα λοιπά. Και ένας, να μην το χαρακτηρίσω, ξέρετε τι έγραψε? Και τι με νοιάζει εμένα ρε κοπέλα, θα αυξηθεί το μεροκάματό μου αν εσύ κέρδισες και πέτυχες μια... Αλήθεια, χρειάζεται καμία απάντηση σε αυτού του είδους τη λογική? Νομίζω πως όχι. Μέχρι εδώ ήταν. Θα σας αποχαιρετήσω με ένα κεφάτο Διονύση Σαββόπουλο και σας παρακαλώ να μείνετε εδώ για να ακούσουμε τις ειδήσεις από τη Λένα Βασιλάκου και μετά την εκπομπή του Βαγγέλη Περί. Εγώ να ευχαριστήσω πρωτίστως εσάς θερμά για την ακρόαση και την ομάδα μας, τον Ορέστη Παπά και τα παιδιά εν γέννη, και να σας κλείσω ραντεβού για αύριο στις 12. Από τον Γιάννη Τριάντη να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
1: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές

0: Παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
1: Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας. Να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
7: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων Καστοριά, βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.
8: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
8: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
9: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
8: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
9: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
8: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
10: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
11: Από τι έφυγε?
12: Από πατατάκια.
13: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος.
12: Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
13: Αλφα 94,7.
14: 60 λεπτά με ελληνική μουσική. Όλες οι νέες επιτυχίες.

0: 94,7.
1: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24 συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670 94.

0: διαγωνισμού. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Dauvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Dauvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
2: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων Καστοριά, βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.
3: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
5: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού. Α94,7.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
9: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
10: Κάθε Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
11: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
12: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
6: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
7: Αγαπώ, αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρέλα, είναι γλυκά. Ό,τι μου λείπε το βρήκα. Στη μικρή την πιτσιρίκα.
8: Καλά που ήρθαμε. Να θυμώσω.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
7: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων Καστοριά, βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.
8: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιδα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
2: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα toast?
3: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
2: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
3: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
4: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
5: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
10: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
11: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
12: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
10: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
11: Τα βεγγαλικά, οι κροτίδες, τα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
12: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α 94,7. Ακούγεται πάντα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
3: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεκτή.

0: Μένει.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
2: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων Καστοριά, βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.
3: Από τι έφυγε?
4: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
6: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
7: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
10: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
12: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗΑ Καστοριάς.
3: Κάντε τώρα αιτήσια ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
4: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
12: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε. Πολύ καλή
1: εβδομάδα.
0: Πολύ καλή εβδομάδα. Πάρα πολύ καλή.
1: 20 Ιουλίου. Και πώς να μην είναι καλή εβδομάδα. Όχι, πες μου.
0: Ποιες είναι αυτές, δεν ξέρουμε πώς θα πάει η εβδομάδα πραγματικά, αλλά. Εντάξει, το ευχόμαστε. Ξέρω κι εγώ. Από έτσι όπως πηγαίνει, καλύτερα μπορεί να πάει. Χειρότερα δεν ξέρω. Μπορεί να πάει και
1: μη
0: χειρότερα.
1: Μην το μελετάς το χειρότερα. Άστο το χειρότερα.
0: Θυμάμαι πριν από 10 χρόνια που λέγαμε μερικοί, πολλοί τέλος πάντων, έχουμε φτάσει στον πάτο. Από τότε που το λέγαμε, έχουμε φτάσει στο πιο πάτο. Εγώ τους έλεγα, μην νομίζετε. Έχει κι άλλο. Ξύνουμε τον πάτο τώρα. Έχει κι άλλο κάτω.
1: Μωρέ, έχει κι άλλο, έχει κι άλλο.
0: Αχ, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλοκαιριάτικο εδώ. 20 Ιουλίου. Ευβαλίκος μας και δραμάδος εδώ.
1: Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει.
0: Ευβαλί στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Είναι γεγονός αυτό.
1: Το ότι είμαι στο στούντιο.
0: Αχ, σήμερα όπως κάθε Δευτέρα έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο. Έχουμε νέα από το διάστημα επίσης αργότερα. Και πολύ πολύ μουσική. Έτσι, καλές διακοπές σε όσους κάνετε διακοπές στα μέρη μας. Άλλα μέρη αδειάζουν, άλλα μέρη γεμίζουν αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Έτσι πάνε αυτά.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Ήρθε η ώρα για μέλι και κανέλα και ζώδια.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τα ζωδιάκια μας. Σε γενικές γραμμές είναι μία εβδομάδα που εκεί κοντά στην Πέμπτη θα μας τα χαλάσει λίγο περισσότερο.
0: Ενώ μέχρι την Πέμπτη πάει υπέροχα. Τρέχουμε στα λιβάδια.
1: Μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε... Απ' τη μία θα έχουμε δημιουργικότητα, διάθεση έτσι θετική. Από την άλλη θα έχουμε και κάτι παιχνίδια εξουσίας και κάτι εντάσεις. Οπότε, κατάλαβες, μέχρι εκεί θα μας πάει καλά. Εκεί όμως θα μας ρίξει μια πλερέζα, ας πούμε. Να μας βρίσκεται.
0: Την Πέμπτη.
1: Εκεί.
0: Που έρχεται.
1: Ναι.
0: Είναι η κατάλληλη στιγμή, νομίζω.
1: Ναι.
0: Για πολλούς από εμάς.
1: Okay.
0: Έτσι δεν είναι, που ξεκινάνε οι διακοπές. Το Σαββατοκύριακο
1: ναι,
0: που έρχεται.
1: Ναι, είναι αυτό. Ναι.
0: Αυτό ακριβώς. Γιατί τι έχει, έχει κανένα.
1: Έχει ένα τετράγωνο.
0: Μόνο. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να
1: δούμε. Αλλά αμέσως μετά ο Ερμής θα γίνει ορθόδρομος. Οπότε έτσι λίγο θα ηρεμήσουμε.
0: Πρώτα θα μου βάλουν πίσαμη πούπουλα και μετά θα με χαϊδεύουνε. Μια χαρά πάει αυτό.
1: Μαζί με τα πούπουλα.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με τα επιμέρους. Κρυαράκια. Υπάρχουν αρκετές ευθύνες που έχετε αναλάβει, τις οποίες δεν είναι έξυπνο αυτή την περίοδο να προσπαθήσετε να τις μεταθέσετε αλλού. Αναλάβετε τις λοιπόν και φέρτε τις, ό,τι τέλος πάντων έχετε πάρει για να ολοκληρώσετε εις πέρας. Τα βράκια, μπορείτε έτσι σιγά σιγά να αρχίσετε να χαλαρώνετε λίγο, να αφαιθείτε λίγο περισσότερο, να επιστρατεύσετε την κοινωνικότητά σας και να κάνετε νέες σημαντικές και ουσιαστικές γνωριμίες. Διδυμάκια, ίσως χρειαστεί να αναπροσαρμόσετε λίγο τα σχέδιά σας, να τα εξετάσετε λίγο διαφορετικά, να τα δείτε από μια άλλη οπτική τέλος πάντων, ενώ δεν αποκλείεται να κάνετε και μια ενδιαφέρουσα ερωτική γνωριμία. Καρκίνι, κάποιες αποκαλύψεις γίνονται που αφορούν τα προσωπικά σας ζητήματα και σίγουρα δεν μπορείτε να κλείσετε τα μάτια μπροστά σε αυτές. Κοιτάξτε να τις διαχειριστείτε σοφά. Λέοντες, ευκαιρίες υπάρχουν και στα ερωτικά για νέες σημαντικές γνωριμίες, αλλά και στα επαγγελματικά για γνωριμίες που μπορούν να σας εξελίξουν και να σας προχωρήσουν παραπέρα. Παρθένοι, είναι καλό γενικότερα να πάρετε τις αποστάσεις σας από ανθρώπους, καταστάσεις που σας έχουν κουράσει ή λίγο σας έχουν δημιουργήσει αρρωστημένες καταστάσεις και να κοιτάξετε πώς μπορείτε να προχωρήσετε προς τα μπροστά κόβοντας δεσμούς με το παρελθόν. Ζυγοί, αν είσαστε ελεύθεροι, καλό θα είναι στις γνωριμίες που κάνετε να είσαστε λίγο πιο υποχωρητική, ρε παιδί μου. Λίγο να βάλετε νερό στο κρασί σας. Μην κρίνετε τον άλλον κατευθείαν με τον μπαμ, με το καλημέρα σας, ότι δεν κάνεις. Δώστε ευκαιρία στους ανθρώπους. Σκορπιοί, είναι απαραίτητο γενικότερα να βάλετε σε μία τάξη την καθημερινότητά σας και το χρόνο σας. Δεν γίνεται γενικά να λέτε ότι αν δεν βγαίνει ο χρόνος, δεν βγαίνει το πρόγραμμα που έχετε κάνει, ότι φταίνε οι άλλοι γι' αυτό. Όχι, μπορεί η ευθύνη να είναι και σε εσάς που έχετε κάνει τον προγραμματισμό. Τοξοτάκια, αν είσαστε ελεύθεροι και ωραίοι, είναι πάρα πολύ πιθανό αυτή την εβδομάδα να κάνετε μία γνωριμία που σίγουρα θα σας βγάλει από αυτό που λέμε comfort zone σας. Θα σας κάνει να τολμήσετε κάτι της το παραπάνω. Εγωκεράκια, γενικότερα μπορείτε έτσι να χαλαρώσετε λίγο περισσότερο αυτή την εβδομάδα, ενώ θα είναι αρκετές οι προσκλήσεις που θα δεχτείτε για κοινωνικοποίηση και νέες γνωριμίες. Μέσα σε αυτές τις νέες γνωριμίες είναι εύκολο να κάνετε και μία ουσιαστική. Υδροχόη, είναι πολύ πιθανό αυτή την εβδομάδα να κάνετε έτσι μία ολέθρια γνωριμία. Μια γνωριμία που θα υπάρχει έντονη χημεία και δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Προσοχή λοιπόν, μην πέσετε και πολύ με τα μούτρα, γιατί μπορεί κάπου κάτι να μετανιώσετε. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες, ψαράκια μου. Μπορεί να μάθετε πράγματα σημαντικά για τα επαγγελματικά σας. Δεν θα πρέπει ωστόσο να επιτρέψετε στους άλλους να καταλάβουν τι έχετε μάθει. Κρατήστε τις πληροφορίες και αξιοποιήστε τις με τρόπο που θα φέρει το δικό σας όφελος.

0: πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα έρχεται. Έρχονται οι διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Αμέσως μετά έρχεται το σαν σήμερα μετά τις διαφημίσεις. Καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές εδώ στα μέρη μας και χαιρετισμούς στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Πάμε, έρχεται.
1: Πάμε.
0: Έρχεται διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσεις.

0: Αλφα 94,7.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο Κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε!
2: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
0: Αλφα 94,7.
14: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sis Eye Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sis Eye Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μια ωραία καλοκαιρινή, έτσι, εβδομάδα ξεκινάει. Στο δεύτερο μισό του καλοκαιριού πλέον. Να τα λέμε και αυτά. Mm-hmm. Έτσι, μην ξεχνιόμαστε.
1: Γιατί καλή να ξεχαστούμε.
0: Ξέρουμε ποια μέρα είναι.
1: Καταλαβαίνεις
0: που βρισκόμαστε.
1: Ξέρουμε ότι έχει 20 μήνες.
0: Επίσης.
1: Ξέρουμε ότι γιορτάζει και ο Ηλίας.
0: Ο Ηλίας. Α, ναι,
1: ναι, καλή, το
0: προφήτη Ηλία σήμερα. Γιορτάζουμε όλα τα εκκλησάκια πάνω ψηλά. Λέγονται προφήτη Ηλίας.
1: Είχαμε και πανηγύρια. Και θα έχουμε.
0: Και θα έχουμε. Επιβαλή, κόσμος και δρομάδος εδώ. Καλωσορίσατε. Έχουμε σαν σήμερα.
1: Είναι η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο. Το 1944 σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ. Οι πρωτέτοι, στρατηγός Λούντβιχ Μπέκ, στρατηγός Ρούντολφ Σμούντ, συνταγματάρχης Κλάουσεν φον Στάουφενμπεργκ και συνταγματάρχης Μέρτς και υπολογαγός Βέρνερ φον Χέβεν, είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται. 1969, ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. 1974, τουρκικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Κύπρο. Γενική επιστράτευση κηρύσσεται στην Ελλάδα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει το ψήφασμα 353 για κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο. 2007, επίσκεψη στην Αθήνα είχε πραγματοποιήσει η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ για να προωθήσει οπλικά συστήματα στη χώρα μας. 2015, ανοίγουν όλα τα καταστήματα των τραπεζών, καθώς δημοσιεύεται στο ΦΕΚ πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την άρση της τραπεζικής αργίας. Παραμένουν όμως σε ισχύ τα capital controls. 2016, συνολικά 49.321 άτομα απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους στο τουρκικό δημόσιο, εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα, 20 Ιουλίου.

0: Θα πάρω μια δοσαριάν. Λαμπρό, ακούς?
1: Έλα ρε, τι έγινε?
0: Δώσ' το.

0: Δεν ξέρω πώς μας ξέφυγε τις προηγούμενες μέρες, αλλά είχαμε στην Ελλάδα την πρώτη σύλληψη.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν ξέρω αν αυτό είναι και παγκόσμια πρώτη, αλλά σίγουρα είναι στην Ελλάδα η πρώτη φορά που το έχω ακούσει αυτό. Σύλληψη γιατί αποκάλυψε την ανιψιά της χοντρή στο Άργος Ορεστικών τις προηγούμενες μέρες.
1: Μάλιστα.
0: Πριν το Σαββατοκύριακο. Παιδιά, θα έχουμε και τέτοια πράγματα τώρα, δηλαδή να σοβαρευτούμε λίγο. Με είπε χοντρή, θα πάρω την αστυνομία. Και η αστυνομία, ας πούμε, δεν ασχολείται με κάτι άλλο πιο σοβαρό. Έτσι, με ένα ξυλοδαρμό, με ένα βιασμό, με...
1: Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό ήταν αυτό.
0: Έρεσε το χοντρή. Σε όποιο βαθμό και να ήταν, θα ασχοληθεί η αστυνομία με το χοντρή. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Κι όμως συνελήφθη για body shaming. Παιδιά, είναι γελίο. Τελεία. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, αυτό έχω να σχολιάσω. Παίρνω εγώ την ευθύνη, ρε παιδί μου. Είναι γελίο.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι μπορεί και να μην είναι.
0: Για λίγη αστυνομία που έχουμε πλέον σε σχέση με τα 10 χρόνια πριν ή τα 20 χρόνια πριν και τα τόσα κενά που έχουμε αστυνόμευσης σωστής και για σωστούς λόγους δηλαδή, έτσι νομίζω ότι είναι γελίο. Εντελώς όμως. Έτσι σαν να φωνάζουμε τη μαμά μας, σαν αυτός με πείραξε. Με είπε χοντρή. Εν τω μεταξύ είναι οικογενειακό το θέμα, έτσι.
1: Τι εννοείς?
0: Είναι η θεία που είπε χοντρή την ανιψιά. Έχουμε φτάσει σε γελιότητα. Τελεία. Δεν υπάρχει παρακάτω. Μάλλον υπάρχει παρακάτω. Το βιώνουμε κάθε μέρα.

0: Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Δευτέρα. Δευτέρα είναι 20 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok.
1: Από γράφετε... όλα έχουμε παξές μας.
0: Ναι, βεβαίως. Γράφετε Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες ή Κόσμας και Δραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Το πούμε και αυτό.
1: Εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Εμείς εδώ όλο το καλοκαίρι μαζί, Θεού θέλοντος. Διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις.

0: Αλφα 94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
5: Από τι έφυγε?
6: Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε!
10: Δεν κάνω
6: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
10: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
11: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
12: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
13: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ η επιστροφή στη δεύτερη ώρα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Είναι μέρες που εντάξει, σιγά σιγά πληθαίνουν αυτοί που κάνουν διακοπές. Υπάρχει ένα πηγενέλα.
1: Και τους καλοδεχόμαστε.
0: Βεβαίως. Εσείς που μας ακούτε στα αυτοκίνητα, στη δουλειά, ξέρω και εγώ πουδήποτε, καλώς ορίσατε στη δεύτερη ώρα. Και για σήμερα Άιβι Βαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ. Καθημερινά μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: Λοιπόν, τι να
0: έχουμε
1: κάνω,
0: νέα,
1: τι
0: νέα
1: να κάνω
0: έχουμε.
1: Που έχω ένα γλυκατζή απέναντί μου και όταν άκουσε αυτή την είδηση δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον πειρασμό.
0: Για τα νέα από το διάστημα.
1: Για τη συγκεκριμένη είδηση.
0: Α.
1: Γιατί μου λέγες, για τη ζάχαρη στο διάστημα, για τη ζάχαρη στο διάστημα.
0: Αφού το έχω διαβάσει τις προηγούμενες μέρες, να μην στο πω.
1: Λοιπόν, ένα φυσικό σάκχαρο, το οποίο απαντάται στα σμέουρα και χρησιμοποιείται συχνά σε προϊόντα τεχνητού μαυρίσματος, μπορεί να κάνουν σολάριουμ εκεί πέρα. Ανείχνευσαν οι αστρονόμοι σε ένα τεράστιο νέφος σκόνης και αερίου κοντά στο κέντρο του γαλαξία μας.
0: Έτσι πως το είχαν γράψει τα site την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Oh,
0: έτσι λέω, σε λίγο θα βρούμε και παγωτό, θα βρούμε και μπουγάτσα.
1: Δεν είχε όχι, μπουγάτσουλα, όχι, δεν είχαν
0: όχι,
1: ετοιμάσει.
0: Όχι μπουγάτσα με τυρί όμως.
1: Με κρέμα,
0: έτσι, με κρέμα. Με κρέμα, ναι. Δηλαδή, ό,τι γλυκό ήθελε εκείνη τη στιγμή, κταΐφι. Αμάν, Παναγιά.
1: Λοιπόν, η ανείχνευση της ερυθρουλόζης, όπως είναι η συγκεκριμένη ουσία όπως ονοματίζεται, δεν σημαίνει ότι εντάξει βρήκαμε ανθρώπους που τρώνε φρούτα στο μακρινό διάστημα ή οτιδήποτε τέτοιο.
0: Ένα ξεχασμένο παγωτό, ξέρω κι εγώ.
1: Υποδεικνύει πως σε αυτή την έκταση που υπάρχει, την παγωμένη ανάμεσα στα άστρα, μπορούν να σχηματιστούν ενώσεις που είναι σημαντικές για την υποστήριξη της ζωής.
0: Το James Webb εντόπισε ένα ταψί μπακλαβά στο διάστημα. Βρέθηκε ζάχαρη.
1: Αλλά δεν είχαμε πιρούνι.
0: Ναι, αυτό ήταν το πρόβλημα. Ορίστε, δεν είναι ωραίο αυτό που βρήκαμε ζάχαρη στο διάστημα.
1: Είναι γλυκός. Είδες, ο κόσμος.
0: Έμα.

0: Λοιπόν, εσύ ήξερες για το κίνημα του low tech?
1: Του πιανού?
0: Low tech.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Και όμως ούτε και εγώ το ήξερα. Έτσι, το είχα στο μυαλό μου αυτό που αντιπροσωπεύει, αλλά δεν ήξερα ότι υπάρχει και κίνημα που ονομάζεται low tech. Το low tech, παιδιά, επειδή μας έχουν πρίξει στα αγγλικά και βλέπω μερικά έτσι σχόλια από κάτω από κάτι τέτοια νέα και λέει, μα, πες μας το στα ελληνικά γιατί το λέτε στα αγγλικά και οτιδήποτε. Είναι η χαμηλού τύπου τεχνολογία, ας πούμε.
1: Α, και είναι κίνημα.
0: Έτσι, και είναι, έχει γίνει κίνημα, σου λέει. Λοιπόν, μία δημοσιογράφος το προηγούμενο διάστημα ασχολήθηκε με αυτό, έτσι, όταν κάθισε και υπολόγισε ότι είναι 24 ετών και έχει περάσει 2 χρόνια, 3 μήνες και 7 ημέρες πάνω από το κινητό της. Και τρελάθηκε. Και σου λέει, εγώ θα τα παρατήσω όλα και το κινητό μου θα είναι από εκείνα τα παλιά με τα πλήκτρα από εδώ και μπρος. Και πάνω σε όλο αυτό βρήκε ότι υπάρχει και κίνημα low tech, λοιπόν. Δηλαδή χαμηλής τεχνολογίας, ας το πούμε έτσι απλά. Το οποίο είμαι και εγώ, δηλαδή το σκεφτόμουν πάρα πολύ σοβαρά. Mm-hmm. Το προηγούμενο διάστημα, χωρίς να ξέρω τι υπάρχει, έλεγα να κάνω μια σελίδα στο Facebook και να προτείνω να τελειώσουμε με τα κινητά τηλέφωνα, ρε παιδί μου. Καταλάβες,
1: αλλά δεν το κάνεις με σελίδα στο Facebook.
0: Να ξεκινήσεις από εκεί σαν κίνημα, ότι όσοι μπαίνουν θα πρέπει να κλείνουν το κινητό τους, ξέρω και εγώ. Καταλάβες, αυτό. Και εννοείται ότι το Facebook θα το βλέπεις μέσα από το κινητό, θα το βλέπεις και από το υπολογιστή όταν είσαι σε υπολογιστή. Καταλάβες. Είναι ωραίο αυτό. Και επίσης εκείνο με τα πλήκτρα, το κινητό που έλεγε εδώ πέρα τώρα η είδηση, είναι καλό γιατί άμα βρείτε κάτι τέτοια τηλέφωνα είναι λίγο πιο μεγάλα και κρατάει η μπαταρία τους, ξέρω εγώ, 12 μέρες.
1: Τι ωραία.
0: Ωραία χρόνια. Μια χαρά.
1: Ωραία πράγματα.
0: Αυτά είναι για αυτούς που δεν δίνουν 1,5 χιλιάρικο για να πάρουν τις τελευταίες τεχνολογίες κινητό.
1: Καλά, προφανώς.
0: Έτσι, είναι για αυτούς που έχουν μια άλλη λογική. Πώς το κόβεις? Θα το έκανες ποτέ? Όχι, ε.
1: Ναι.
0: Θα το έκανες?
1: Ναι.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, είμαστε που εμείς έχουμε ζήσει και χωρίς κινητά, οπότε...
1: Ναι, για μας είναι λογικό.
0: Και social media. Για τα καινούρια τα παιδιά είναι εξωγήινο.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα για μας και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας. Έτσι. Καλοκαιράκι, λίγο πιο χαλαρά.
1: Ναι.
0: Μπορείς να το πεις. Λέμε τώρα. Στην προσπάθεια είμαστε.
1: Κατάλαβες. Βάζουμε τα δυνατά μας.
0: Ο Τραμπ δεν ξέρω σε τι φάση βρίσκεται.
1: Ρε παιδί μου, άσε με τώρα στην ησυχία μου. Άσε με στη ζέστα μου.
0: Ρε παιδί μου, τη μία μέρα. Είναι τόσο. Πρέπει να είναι πολύ ρεζίλης ο άνθρωπος. Τη μία μέρα λέει παγκοσμίως.
1: Μάτα ρε άνθρωπε.
0: Γιατί λες να μας πιάσουν.
1: Να σου έρθει καμία βόμβα από το
0: Λοιπόν, ρίχτε και μία βόμβα σε αυτόν. Εκεί. Λοιπόν, λέγονται ακόμα χειρότερα πράγματα, οπότε δεν φοβάμαι. Λοιπόν, τη μία μέρα βγαίνει και λέει θα κλείσουμε τα στενά του Ορμούς. Την άλλη μέρα βγαίνει, τελικά δεν τα κλείσουμε. Θα κάνουμε επενδύσεις στις χώρες της γύρω-γύρω, δώσουμε πολλά λεφτά. Δεν είναι. Δεν τον πιάνεις πουθενά.
1: Κοίτα. Γνωρίζοντας ότι μαζεύω πέτρες για το κεφάλι μου, θα πω ότι είναι δίδυμος.
0: Μαζεύεις πέτρες. Α, ναι, βέβαια, είναι και αυτό, ναι. Παναγία μου. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Α94,7, ο Αντώνης Παραράς.
3: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
8: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος, το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
9: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
3: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. 20 του μήνα, 20 Ιουλίου κυρίες και κύριοι.
1: 20 Ιουλίου βέβαια.
0: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και καλές διακοπές για αυτούς που ξεκινάνε διακοπές από σήμερα.
1: Καλή μας εβδομάδα και καλή
0: σας. Τότε η ώρα μας και εμάς.
1: Δεν ακούγεται βέβαια πολύ θετικά το θα έρθει η ώρα μας.
0: Θα έρθει η ώρα μας. Αυτό είναι το σίγουρο. Δεν ξέρετε. Είναι επιθεία. Λες κάτι και έχει έτσι... Είναι διφορούμενο.
1: Λοιπόν,
0: και δεν στο είπα εγώ ότι θα έρθει η ώρα σου. Μα εσύ είπες ότι θα έρθει η ώρα να πάμε διακοπές. Όχι, εγώ είπα θα έρθει η ώρα σου.
1: Κοσμά, σου έχω ένα μεγάλο ερώτημα.
0: Εύη.
1: Ποια είναι η λύση σε ένα βασικό πρόβλημα για τα διαστρικά ταξίδια?
0: Την ψάχνουμε έτσι.
1: Μάλλον την έχουμε βρει.
0: Α, την βρήκαμε
1: κιόλας. Αλλά πρέπει να την εξελίξουμε. Η χειμέρη ανάρκη.
0: Για πάμε για ύπνο.
1: Σου λέει ότι αν ο άνθρωπος έπεφτε για ύπνο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, θα γλίτωνε πολλά πράγματα. Και σε σωματική φθορά, που μπορεί να σου κάνει εκτινοβολία, αλλά και σε εφόδια, σε τροφή.
0: Αυτό το έχουμε δει σε πάρα πολλά έργα επιστημονικής φαντασίας, ότι οι άλλοι κοιμούνται. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ για το λόγο ότι άντε πες ότι κοιμάμαι και απογειώνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Και άντε πες και ότι κοιμάμαι και περνάω, ξέρω και εγώ, διανύω. Πού θα ξυπνήσω? Και άμα δεν ξυπνήσω εκεί πέρα που πρέπει. Και δεν ξέρω που είμαι μέσα στο χάος, στο αχανές διάστημα.
1: Και άμα δεν ξυπνήσω και ποτέ.
0: Και αυτό παίζει, αλλά εγώ σου λέω ότι ξυπνάς. Αυτό είναι το χειρότερο. Άμα δεν ξυπνήσεις ποτέ, δεν καταλαβαίνεις και τίποτα. Αλλά άμα ξυπνήσεις και είσαι στη μέση του πουθενά. Και δεν ξέρεις και τον δρόμο να γυρίσεις.
1: Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι...
0: Παιδιά, δεν ξέρουμε πώς θα γυρίσετε. Εμείς ξέραμε πώς θα φτάσετε. Πού φτάσαμε, δεν ξέρουμε.
1: Το πρόβλημα είναι ότι εκφύσεως οι άνθρωποι δεν είναι φτιαγμένοι για να πέφτουν σε χειμέρι ανάρκη. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε.
0: Ας στείλουμε αρκούδες.
1: Για να ξεπεραστεί αυτό, ομάδες επιστημόνων σε όλο τον κόσμο εργάζονται για να αναπτύξουν τεχνικές που θα μπορούν να προκαλέσουν με ασφάλεια τη χειμέρι ανάρκη στους ανθρώπους.
0: Όλα πρέπει να αλλάξουν αρκεί να πάμε κάπου που δεν είμαστε εμείς καλεσμένοι, ρε παιδί μου. Ντε και καλά με το ζόρι. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσει.
1: Σου λένε, πέσε για ύπνο.
0: Δεν θέλω. Δεν θέλω να πέσω για ύπνο.
1: Κοιμήσου λίγο, παιδί μου, να φτάσουμε στον Άρη.
0: Δεν θέλω, τι λίγο. Θα ξυπνήσω και θα έχω γεράσει.

0: Εγώ σκέφτομαι πραγματικά μετά από 3,5 χρόνια περίπου που δεν έχουμε βρει εδώ στην Ελλάδα ποιοι φταίνε για τα 57 θύματα εκείνου του τροχαίου, του τρένου, του δυστυχήματος τέλος πάντων με το τρένο στα Τέμπη. Το σκέφτομαι αυτό διαβάζοντας την είδηση που λέει ότι στην Ιαπωνία έχουν ήδη έτοιμο ένα τρένο το οποίο, παιδιά, θα τρέχει 600 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Τι λες τώρα?
0: Το έχουν βρει, έχουν κάνει τις δοκιμές. Θέλουν να καλύψουν μία απόσταση 280 χιλιόμετρων σε 40 λεπτά. Καταλαβες? Και σου λέει ότι έχουν βρει, θέλουν να ενώσουν, λέει, το Τόκιο με το Μαγιώτο, ξέρω και εγώ, κάπως έτσι λέγεται η πόλη. Μπορεί να κάνω και λάθος λίγο. Λοιπόν, έχουν φτάσει τα 600 χιλιόμετρα την ώρα. Μετά τα 150 χιλιόμετρα, λέει, το τρένο ύπταται. Έτσι, 9 εκατοστά πάνω από τις ράγες. Δεν ακουμπάει καν. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πατήσει το φρένο. Αν πατήσει φρένο, μήπως απογειωθεί και το βρούμε στο φεγγάρι μετά το τρένο αυτό. Όταν μας δείχνουν κάτι καινούργια βαγόνια που θα μπουν στις ράγες στις δικές μας, λέω, τι σακαράκα είναι αυτή που μας την παρουσιάζουν για καινούργιο τρένο πάλι. Έχεις πάει Γερμανία, έχεις πάει Ιταλία, έχεις πάει στο διάολο τη μάνα και έχεις δει τα τρένα, έχεις πάει Ιαπωνία εδώ με 600 χιλιόμετρα την ώρα το τρένο, και εσένα σου παρουσιάζουν εδώ ότι θα σου φέρουν κάποιοι άλλοι, οι Ιταλοί, ένα τρένο το οποίο είναι σακαράκα, ας πούμε. Βασικά δεν πρέπει ούτε στα μέρη τους να το κινούν αυτό το τρένο. Αισθάνομαι υπέροχα. Κάτσε εκεί, στην ώρα σου, κάνε διακοπές. Όλα καλά και ωραία είναι.
1: Άσε εσύ, δεν είμαστε τώρα, μας φέρουν τέτοια τρένα να πηγαίνουν με 600 χιλιόμετρα την ώρα. Κάτσε
0: εγώ
1: καλά.
0: Θέλω 600.
1: Ε?
0: Δεν θέλω 600 χιλιόμετρα την ώρα. Τι, σε μισή ώρα, σε 40 λεπτά να είμαι στη Αθήνα Θεσσαλονίκη? Όχι, ρε, εσύ πας καλά. Κάτσε να βλέπουμε
1: τι. Μας.
0: Να βλέπουμε τη διαδρομή καταρχήν.
1: Τόσα ωραία μέρη περνάμε.
0: Ναι, βέβαια. Με αυτά τα τρένα που έχουμε εμείς μπορούμε να μην ξαναδούμε τη διαδρομή επίσης.

Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Τα μαζεύουμε, αποσυρώμαστε. Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Τα μαζεύουμε, αποσυρώμαστε από το στούντιο σιγά σιγά εμείς.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιο ταχύ, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φορά κράνος.
6: Φορά κράνος.
7: Φορά κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
0: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
9: Ποιο είναι αυτό το μωρό?

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλου Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
0: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
0: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
0: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
0: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
0: Με λισότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69 42 40 20 84.
0: Ζήστε το σπίτι σας.

0: ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
1: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
1: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω της ποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει στο

0: συζήτηση, η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου 202, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
4: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
5: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
4: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
5: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
6: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
7: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
8: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
9: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
10: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων Καστοριά, βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.
11: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερο του εαυτό.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7.
3: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
4: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
5: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
3: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
4: Τα βεγγαλικά, κροτίδες, τα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
5: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
4: dreamteam.org.gr.
6: 48 River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα. Light. Λόγος Τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 48 River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
7: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε!
8: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστές.

0: κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιδα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τη σκηνή σας και λάτε.

0: 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Αλφα 94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: στοιχεία που άκουσες χθες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits. Τα αγαπημένα σου τραγούδια. Όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.